Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηθωρέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novim Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηθωρέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

σφραγισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τυφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Στους επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο α.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 6 και 6 πρώτα λεπτά. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ακόμη ώρα. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάρα. Φορά και ένα τρομερό μπλουζάκι καταπληκτικό με ένα πολύ ωραίο χρώμα καναρινή. Ωραίο το. Σου πάει, Χρήστο. Ωραίο το που ήθελα. Το κιτρινάκι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Η Όλκα Καλατζίου και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Και φυσικά ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια για να ανέβουμε ψυχολογικώς και να βγάλουμε αυτό το ωραίο πρωινό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στον τύπο, στις εφημερίδες. Πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα και από την απογευματινή, όπως πάντα, με θέματα που θα συζητηθούν. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίδεν παραγωγούς. Ένα θέμα που θα πυροδοτήσει σίγουρα αντιδράσεις. Αφορά τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία έχουν αυξηθεί τα αιτήματα για επιδοτήσεις κατά 250% τα τελευταία χρόνια. Και εξ αυτού ορμόμενοι αποφάσισαν να σταματήσουν τα προγράμματα αυτά. Τώρα βέβαια αυτό κατά πόσο θα κάνουν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά μένει να το δούμε. Και μένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτές τις καλλιέργειες. Και τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Προφανώς αυτό το πάρτι εκατομμυρίων που αναφέρει και η εφημερίδα πυροδότησε αυτή την αντίδραση. Συναγερμός στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλαια και κο. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενναίες. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για την ενέργεια εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα με τις ανανεώσιμες πηγές και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, ανάμεσα στον Τραμπ και τον Σι, ρεαλισμός αντισύγκρουση στη νέα φάση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο εν μέσω πολυεπίπεδης κρίσης. Το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι τα ρωσικά συστήματα S-400 συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα. Στα αθλητικά, προβάδισμα Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση. 1-0 χθες κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έμεινε ζωντανός με μύθου. Πάω ΚΑΕΚ 1-1. Η εφημερίδα Τα Νέα στο πρωτοσέλιδό της έχει τράπεζες παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά έμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά του ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η Εκπιζώ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντά η τραπεζική πλευρά. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Κωδικός Αδρία σε όλο το Αιγαίο, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πόλεμος 30 ημερών, Ανδρουλάκη σε Τσίπρα και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Ο Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο Πεκίνου. Και τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια για τις συμμαθήτριές τους οι μαθητές. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Ο Χρήστος Δήμας, υποδομή εθνικής εμβέλειας, ο ΒΟΑΚ. Η Ντόρα Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας. Κωστής Χατζηδάκης, κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα.
Στοιχεία σοκ, αύξηση αυτοκτονιών σε ηλικίες 15-19. Οι παραβάσεις έφαγαν τα βιολογικά προϊόντα σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών, ληστεία στην Τηθωρέα. Παρελλαδικές εξετάσεις στους 68.788 ο αριθμός των εισακταίων και φέτος. Και Μητσοτάκη στο Energy Transition Summit, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας, λέει ο Πρωθυπουργός, πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά, εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια το τελευταίο εισιτήριο. Νίκησαν οι Ισπανοί με το εκπληκτικό 81-64. Εφημερίδα Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη εξουσίας. Με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του Βρετανός βασιλιάς Κάρολος, εκφώνησε χθες τον επανομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Μαργαρίτη Σχοινάς έβαλε τέλος στα βιολογικά προγράμματα. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο Μαργαρίτη Σχοινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πλήρωσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπόρρουση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Σε μία περίπτωση, μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση. Σε άλλη, καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία. Αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις, οπότε βγαίνουν εκτός θέματος, έβαλαν λέει λάθος ναυμαχία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησής της, βάζοντας όμως και όρια στη χρήση. Έως και 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Χιλιάδες ταξιδιώτες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η αναμονή φτάνει ακόμα και τις 2,5 ώρες μέσα σε μία μέρα. Και τουρισμός, το crash test Αθήνας Βαρκελόνης. Μπορεί η Βαρκελόνη να δέχεται αναλογικά περισσότερους τουρίστες από την Αθήνα και να θεωρείται μια πόλη που δοκιμάζεται από τον υπερτουρισμό, ωστόσο οι ξένοι επισκέπτες τη βρίσκουν πιο καθαρή και με καλύτερες δημόσιες υποδομές σε σχέση με την ελληνική πρωτεύουσα. Βαρκελόνη τώρα, η οποία είναι μια πόλη η οποία έχει αξιοποιήσει απολύτως τα Ολυμπιακά της ακίνητα. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βαρκελόνη, αμέσως μετά, τα οποία βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη της πόλης, πολύ σωστά τοποθετημένα, ήταν η μόνη χώρα, η Ισπανία, η οποία αξιοποίησε απολύτως τα Ολυμπιακά της ακίνητα. Και επισκέψιμα και σε θέσεις τέτοιες που να μπορούν και οι επισκέπτες, οι τουρίστες να έχουν επαφή, και φυσικά δημόσια μέσα μεταφοράς σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με συχνά δρομολόγια, σε λεωφορεία, σε μετρό κτλ. Και με ένα τρομερό αεροδρόμιο επίσης, το οποίο είναι και αεροδρόμιο transit, δηλαδή με πτήσεις που μπορούν να επικοινωνήσουν με πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος, βόμβες από τον Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο, ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό, Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία, Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης, σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μαγκάρθ. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχης σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ.
Φοιτητικές εκλογές, πρώτη η Πουκουσού, σημειωμένη συμμετοχή και Ευρωλίγκα. Απόν από τη γιορτή του, ξανά κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, ενώ στη Σούπερ Λίγκ φαβορεί για τη δεύτερη θέση πλέον ο Ολυμπιακός. Η εφημερίδα Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά, με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Απάτες μαμούθ, σπήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για απάτες τηλεφωνικές, κυρίως απάτες. Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αναστενάζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις, 2 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Οι Έλληνες που επένδυσαν χρόνο, μόχθο και χρήματα για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους έχουν την ίδια μεταχείριση με τους λοποδίτες. Παρέτηση κόλαφος στη Νέα Δημοκρατία, Ιωάννα Γκελεστάθη, με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Επιστροφή χρημάτων, παράνομη κρίθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών σε λογαριασμούς, απόφαση σταθμός, έπειτα από προσφυγή της Εκπιζώ κατά της Εθνικής. Παρόμοια προσφυγή είχε γίνει και σε άλλες συστημικές τράπεζες. Και παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας, η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή από Αγγέλακα, Περναδάκη, Ζώη, Νταβλούρο, Ντινόπουλο, Πανοζάχο, Πατριανάκου, Σκορδά, Τσίφτη και Τσόκα. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία, η νίκη της πανσπουδαστικής. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πήραν θέση.

για κρατήσεις και ανταποκρίσεις. Κατά πολέμηση κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία, ψεκασμοί. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκινούν οι εγγραφές σε βραφικούς και παιδικούς σταθμούς.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον καλό μου συνάδελφο, τον Νικόλα, που μας ακούει. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αγαπημένος συνάδελφος ο Νικόλας, πάει και αυτός για τη δουλειά. Πάει για την απογευματινή, να είσαι καλά.

0: Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ξημέρωσε μια γλυκά και όμορφη πεμπτούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του από την Αλφιούσα Ηλίας. Στον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που έχει πιάσει για τα καλά του τιμόνι και πηγαίνει προς το πρώτο δρομολόγιο. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου στο Δημήτρη που μας ακούει από την Πάτρα. Και φυσικά στον Βαγγέλη που μας έστειλε και αυτό το μήνυμά του για μια γλυκά.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηθωρέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα αγρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Νόβιμπετ, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τι γίνεται λοιπόν με τις τράπεζες, τι γίνεται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα funds, πώς συμπεριφέρονται, έχουμε και αυτή την απόφαση. Και έτσι λοιπόν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να την καλημερίσω, την κυρία Κατερίνα Μπέρδου, γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μπέρδου, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κύριε Πανάκου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς. Λοιπόν, έχουμε αυτή την απόφαση καταρχάς. Πρόκειται για μια πρωτοδική αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελής Πρωτοδικείου που έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 80 λεπτών και υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα να επιβαρύνει και να επιστρέψει μάλιστα και τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους.
6: Αυτά όλα τα ζητήματα με την απόφαση που θέσατε εξ αρχή συνδέονται μεταξύ τους απολύτως. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν μια απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Το δικαστήριο έκρινε ότι μάλλον απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε προδομίων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι λοιπόν έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν και με βάση τους την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και εν πάση περιπτώσει με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και όπως ανέφερε την απόφαση στην ουσία. Εδώ είναι, υπάρχει ένα ζήτημα, ναι, ότι η τράπεζα ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που πρωτόδικη απόφαση επί αντιπροσωπευτικής αγωγής κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή και υπάρχει σε βάρος της τράπεζας και απειλή χρηματικής ποινής. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Το δεύτερο είναι ότι έχετε και σε μια συνέχεια με τη συζήτηση που άνοιξε για τα πανωτόκια και τα καταναλωτικά δάνεια, ναι, αυτές όλες οι παράνομες συμπεριφορές και χρεώσεις που συνδέονται μεταξύ τους θα έπρεπε να έχουν λυθεί γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για όλα αυτά και υπήρχε και υποχρέωση της χώρας μας να ενσωματώσει τις οδηγίες αυτές, το οποίο δεν έχει γίνει, δεν έγινε μέχρι στιγμής. Η συζήτηση άνοιξε προχτές. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια... αυτός ο κόφτης που λέμε, που αφορά ουσιαστικά το σύνολο της πίστωσης, ναι, για προμήθειες, ασφάλειες κλπ, έρχεται σε υποχρέωση ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία εξ αρχής έκανε λόγο για και αναφέρει καταναλωτικά κάρτες και δάνεια ανακαίνησης, δηλαδή δάνεια χωρίς εμπραγματική εξασφάλιση, και μάλιστα και πάνω από 100.000 ευρώ με περιορισμούς, έτσι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, το κείμενο λέει αυτό. Ωστόσο θα νομοθετηθεί όπως εξαγγέλθηκε όχι σε όλο το φάσμα αυτό, αλλά σε ένα μέρος θα μπει ο κόφτης. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπαίνουν και εδώ είναι και το ζήτημα της αναδρομικότητας, το οποίο θα υπάρχει και θα το αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εδώ εξαγγέλθηκε αυτός ο κόφτης χωρίς αναδρομική ισχύ. Και αυτό νομικά δεν αντέχει καθόλου, δηλαδή... δεν μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί, εν πάση περιπτώσει, όλοι μας δανειολήπτης, είτε αφορά σε χρεώσεις τραπεζών, είτε αφορά στα πανωτόκια, είτε αφορά στις εξασφαλίσεις, πληρώνει παραπάνω ή υπερπληρώνει σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο.
0: Ναι, επίσης, γιατί αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο. Έτσι, ακούσαμε χθες και τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
6: Έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από το 25, που έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από τον προηγούμενο Νοέμβρη.
0: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο, θα ψηφιστεί δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι και θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο και δεν έχει αναδρομική ισχύ για τους προηγούμενους δανειολήπτες.
6: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα νομικό που είναι τεράστιο. Δηλαδή, καταρχήν το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων μέχρι τέλος Μαρτίου ήταν 9 δις περίπου. Ναι. Οπότε λοιπόν εδώ αυτός ο κόφτης που μπαίνει, που θα έπρεπε να έχει μπει εδώ και καιρό, αφορά τα συγκεκριμένα δάνεια που θα υπάρξουν, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αναδρομική ισχύ για όλα τα δάνεια. Υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν χιλιάδες ευρώ, έχασαν το σπίτι τους ή ταλαιπωρήθηκαν με μία ρύθμιση και για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη και δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη και ήδη άργησε να ενσωματωθεί η οδηγία, εκτός από την αδικία του πράγματος και επίσης εκτός από ότι άργησε να ενσωματωθεί η οδηγία, το ουσιώδες εδώ είναι ότι δεν ενσωματώθηκε όπως αρχικώς το έβλεπε η οδηγία. Δηλαδή, η οδηγία άφησε ευχέρειες στα κράτη-μέλη, τις οποίες εμείς εδώ για ακόμα μία φορά δεν χρησιμοποίησαμε. Ούτε για το σύνολο των δανείων, ναι, όπως προέβλεπε, ούτε και για το ποσό. Δηλαδή, μιλάει για έως 100.000 ευρώ, αλλά στην ευρωπαϊκή οδηγία υπήρχε πρόληψη και για άνω των 100.000 ευρώ με περιορισμούς. Θέλω να πω ότι δεν ενσωματώσαμε το κείμενο αυτούσιο ή τις ευχέρειες που μας χορηγήθηκαν εξ αρχής, αλλά ένα μέρος αυτών και καθυστερημένα.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι τώρα των στεγαστικών δανείων. Τι γίνεται με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τι γίνεται με τα funds, διότι μας έστειλαν και πολλά μηνύματα, μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα και λένε ότι τους κάνουν κάποιες προτάσεις με κάποιες προκαταβολές υπέρογγες, προκαταβολές που οι δανειολήπτες δεν έχουν να τις δώσουν αυτές τις προκαταβολές, κάποια χρήματα τέλος πάντων για να γίνει, να μπουν στη ρύθμιση. Μετά δεν έρχονται σε επικοινωνία, δηλαδή σταματάει κάπως η επικοινωνία, οι δανειολήπτες πανικοβάλλονται και φτάνουν μετά να τους έρχονται στο σπίτι εξώδικες διαμαρτυρίες κτλ. Πώς, τι συμβαίνει? Πώς είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό, δηλαδή πώς δρούν σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές?
6: Αρχικά έχουμε ξαναπεί ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Το πρώτο βασικό είναι αυτό, γιατί με ρωτήσετε για την κυρία κατοικία. Η προστασία αυτή δεν έχει θεσμοθετηθεί. Ένα. Υπάρχει λοιπόν ο εξοδικαστικός και το πτωχευτικό. Έγινε μια συζήτηση, άνοιξε μια συζήτηση για το αν θα υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι και χτες στην πλατφόρμα, που είπαν τι, ουσιαστικά ότι μπορείς αν θέλεις να προτείνεις τη διάσωση της κυρίας κατοικίας αν έχεις και άλλα κίνητα, αλλά με την εκποίηση των υπολείπων. Αυτό όλο είναι κουβέντα, δεν το έχουμε δει στην πράξη και δεν το έχουμε δει και στην πλατφόρμα, ούτε έχουμε δει αλλαγή αλγορίθμου. Ναι. Θέλω να πω ότι και αυτή η ρύθμιση προστασίας πρώτης κατοικίας που εξαγγέλθηκε είναι μια ρύθμιση που ουσιαστικά δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους δανειολήπτες. Το δεύτερο ζήτημα είναι το συνολικό που αφορά την καταχρηστική και αθέμητη συμπεριφορά. Στην καταχρηστική και αθέμητη συμπεριφορά δεν εντάσσονται μόνο αυτές οι χρεώσεις που μπαίνουν κατά το δοκούν mm-hmm. και επιβαρύνουν τους δανειολήπτες. Εντάσσεται καταρχήν το ζήτημα ότι υπάρχει τεράστια αδυναμία προσέγγισης και ενημέρωσης και επεξήγησης των δανειολήπτων. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης, ακόμη και αν είναι συνεπής δανειολήπτης, mm-hmm. ακόμη και αν οφείλει σε ένα φαν που έχει μεταφερθεί το δάνειό του και πληρώνει κανονικά, έχει αδυναμία ακόμη και για να πάρει ένα υπόλοιπο της τράπεζας, ένα υπόλοιπο της οφειλής του. Δεν μπορεί να το λάβει. Δηλαδή για το παραμικρό πρέπει να πάει σε ένα δικηγόρο και ακόμη και εμείς έχουμε δυσκολία επικοινωνίας με ναι. τους οργανισμούς αυτούς.
0: Ναι, αυτό μας μεταφέρουν, ότι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας.
6: Είναι αληθές αυτό. Δεν υπάρχει δυσκολία, υπάρχει αδυναμία.
0: Ναι.
6: Υπάρχει πλήρης αδυναμία. Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να ενημερωθεί. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις ακόμη και για δανειολήπτες που πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά τη δόση τους. Και μπαίνουν και σε υπηρεσία και δεν μπορούν να πάρουν και υπόλοιπο και δεν μπορούν και να πληρώσουν ενώ έχουν κάποια λεφτά για να φύγουν και να μπορούν να, από την υπηρεσία ενώ και να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν μια προστελεπτική ικανότητα.
0: Αυτό που μεταφέρετε τώρα είναι ακριβώς αυτό που μου στέλνουν και στα μηνύματα. Δηλαδή μου λένε εδώ ακροατές ότι πλήρωναν κανονικά τη δόση τους. Το δάνειό τους μεταφέρθηκε σε κάποιο φαντ που δεν γνωρίζει καν με πόσα χρήματα το πήρε το φαντ από την τράπεζα. Έτσι απλά ξαφνικά τους ήρθε ένα χαρτί. Ναι, τους ήρθε λέει ένα χαρτί στο σπίτι ότι το δάνειό τους από την τράπεζα αυτή μεταφέρθηκε στο τάδε φαντ και από εδώ και πέρα δηλαδή θα γίνεται η πληρωμή εκεί. Και λίγο καιρό μετά προσπάθησε ο ίδιος να μάθει με πόσα χρήματα αγοράστηκε το δάνειο. Αυτό δεν του απαντήθηκε ποτέ. Όπως και δεν του απαντήθηκε ποτέ ποιο είναι το υπόλοιπο, τι έχει δώσει μέχρι στιγμής, τι συμβαίνει με τους τόκους κτλ. Αυτό τώρα πώς, γιατί λειτουργεί έτσι? Γιατί το έχουμε αφήσει έτσι αυτό το πράγμα ανεξέλεγκτο, ας πούμε?
6: Αρχικά αυτή όλη η συμπεριφορά των ιδρυμάτων αυτών και των ΦΑΝΤ ουσιαστικά τι αλλοιώνει απολύτως την άσκηση δικαιωμάτων των πολιτών που κινδυνεύουν να χάσουν και την περιουσία τους ακόμη. Ακόμη και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν, το ΦΑΝΤ τους εντάσσει στους κακοπληρωτές γιατί θεωρεί ότι δεν πληρώνουν σωστά ή επαρκώς ή κάτι έχουν παραλείψει και έχουν πολύ σοβαρό ζήτημα και επιχειρηματική δραστηριότητα και επιστολοπτική ικανότητα. Οι εταιρείες αυτές ξεχνάνε ουσιαστικά ότι η θέση του δανειολήπτη είναι νομοθετικά προσδιορισμένη ως ένα βαθμό και τα δικαιώματά τους προβλέπονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν συνέπειες. Δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά που συζητάμε τώρα το 2026 και θα συζητάμε και το 2027, είναι από το 2020 που την κουβεντιάζουμε και δεν έχει λυθεί. Υπήρχαν τάχα κάποιες προβλέψεις που θα ήταν προς όφελος των δανειολήπτων, που αφορούσαν τα αυτονόητα δικαιώματά τους, το οποίο όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε στην πράξη. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ καμία συνέπεια για τη συμπεριφορά αυτή, η οποία είναι ταυτόχρονα για τους δανειολήπτες τηλεφωνική προφορική και εγγραφή. Σε πάρα πολλά σημεία είναι προσβλητική και αφόρητη άσκηση πίεση σε δανειολήπτες, ναι. ακόμα και εκβιαστική και εξυγκριστική συμπεριφορά. Για την οποία όμως μετά την καταγγελία του δανειολήπτη, που δεν είναι και πάντα, δηλαδή ο δανειολήπτης επειδή φοβάται δεν ασκεί τα δικαιώματά του, ακόμα και αυτά που είναι χωρίς κόστος, mm-hmm. δηλαδή το να καταγγείλει στην προστασία καταναλωτής η Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο νομοθετικά προβλέπεται, ο δανειολήπτης είτε δεν το κάνει, είτε δεν το ξέρει, είτε φοβάται να το ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, και αυτή η συμπεριφορά συνεχίζεται γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει και δεν υπάρχουν και συνέπειες για αυτούς που παραβιάζουν τα υφιστάμενα και αυτονόητα δικαιώματα του δανειολήπτη. Το οποίο αυτονόητα είναι να μπορεί να πάρει κανείς το υπόλοιπό του ή να μπορεί να δει τι έχει πληρώσει ή πόσο το ποσό που πλήρωσε απομείωσε την οφειλή. Δηλαδή, αυτό ναι. είναι και το μέτρο το σημερινό. Αυτή είναι και η εκτείναξη των δανείων πάνω από 55% και άξιση του χρέου.
0: Εδώ ο φίλος ακροατής γράφει αρχικό, λέει 13.000 ευρώ, πλήρωνανε λοιπόν στη ρύθμιση που έκανα, με πήρε εχθές λέει το φαν, μου λέει 50.000 για εξόφληση ή 10.000 προκαταβολή.
6: Απίστευτο. Ναι, το οποίο είναι απίστευτο. Έχουμε και μία απόφαση αεροπαγητική από το Φλεβάρι που περιμένουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει και με αυτή,
0: ναι.
6: Που ουσιαστικά ήταν μία αποκατάσταση της ένομης τάξης, πάλι για το αυτονόητο λέμε, δηλαδή λέμε για να δάνε 60.000 ευρώ, το όκος να είναι 29 ευρώ και 81.
0: Τώρα που είπατε, αναφερθήκατε σε αυτό, το Φλεβάρι βγήκε απόφαση, έχουμε μέσα Μαΐου.
6: Μάιο.
0: Τι έχουμε, τι νεότερα έχουμε γι' αυτό.
6: Δεν την έχουμε δει την απόφαση αυτή ακόμα.
0: Περιμένουμε να καθαρογραφεί, ποια είναι η διαδικασία.
6: Περιμένουμε να καθαρογραφεί και άμα καθαρογραφεί η απόφαση αυτή, εκτός να μπορούμε να δούμε την ουσία και το κείμενο της απόφασης στη βάση του, δηλαδή να δούμε πώς αιτιολογεί τις αλλαγές που έρχονται για τους 350.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήταν κόκκινοι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
6: Εδώ υπάρχουν και ζητήματα και για τους δανειολήπτες που δεν τους αφορά, δεν αφορά την περίμετρό τους, αλλά εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ανάλογα και με το αιτιολογικό της. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα που λέει ότι και εγώ που πλήρωνα, ας πούμε, με συνέπεια ή που δεν πλήρωνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εντάσσομαι στον νόμο Κατσέλη. Εδώ πέρα υπάρχει ένας υπολογισμός, ένας άλλος υπολογισμός στον τόκο. Δηλαδή με το μηνιαίο ποσό ή με το συνολικό ποσό της οφειλής.
0: Κυρία Μπέρδου, τι μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτες απέναντι σε αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές.
6: Η καταχρηστική συμπεριφορά, το πρώτο πράγμα που σου επιτρέπει ο νόμος να κάνεις και χωρίς να πας σε δικηγόρο και χωρίς να πληρώσεις τίποτα, είναι να πας και να καταγγείλεις στην Προστασία Καταναλωτή και στην Τράπεζα της Ελλάδος με ένα κείμενο στο οποίο εμπεριστατωμένα να αναφέρεις κάθε τι που διαμήχθηκε ανάμεσα στο δανειολήπτη και στο φαντ. Αυτό είναι το πρώτο που σου επιτρέπει η νομοθεσία και σε πάρα πολλές φορές λειτουργεί. Δηλαδή αυτές οι καταγγελίες προβλέπουν μια συγκεκριμένη εσωτερική διαδικασία και λογοδοσία και εξηγήσεις από μέρος του φαντ που σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν αποδώσει. Το ζήτημα
0: αν
6: όμως
0: δεν δίνονται τα δοσολόγια που λέτε που αναφέρατε
6: αυτό,
0: νωρίτερα.
6: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο δανειολήπτης έχει μια τεράστια δυσκολία να έχει γνώση του υπολείπου του. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές έχει τύχει να σταλεί το υπόλοιπο και το αποσταλθέμενο υπόλοιπο να είναι λάθος. Και να πρέπει να μπει ο δικηγόρος σε μια πολύ μεγάλη διαδικασία που έχει φτάσει στο σημείο να αφαιρέσει ένα 10 και 15% του αναπερθέντος υπολείπου, γιατί δεν είναι αυτό αρχικά. Δηλαδή έκανε το φαν λάθος, με απλά λόγια.
0: Μάλιστα.
6: Το οποίο όμως για να φτάσει να γίνει κατανοητό και αντιληπτό και να αποδειχτεί, είναι ένας κιόνας. Δηλαδή είναι μια φοβερή διαδικασία. Αυτό και μόνο του είναι καταχρηστική συμπεριφορά. Είναι αδύνατο συνταγματικά και νομοθετικά. Προβλέπεται από παντού και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες ότι ο δανειολήπτης πρέπει να έχει δυνατότητα ενημέρωσης, πληροφόρησης για το δάνειό του και προσέγγισης για τα ζητήματα που το αφορούν. Αυτό σήμερα δεν συμβαίνει στη χώρα μας τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, κυρία Μπέρδου.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Θα τα ξαναπούμε και πάλι, διότι αυτό το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο όσοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με τη στέγη, αυτοί που βρίσκονται στο ενίκιο και αντιμετωπίζουν έτσι περίεργες συμπεριφορές με ιδιοκτήτες που ζητούν υπέρογκα ποσά. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι πήραν ένα δάνειο να στεγάσουν την οικογένειά τους και πραγματικά βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που υπέγραψαν και με αυτούς που το υπέγραψαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Κατερίνα Μπέρδου, δικηγόρος. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
7: Παραπολιτικά 90,1. αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
10: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα σε κινητήρα, προστασία από φθορά έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, σε ρυθμούς Eurovision, σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός και τελικά έτσι τον μάτιασαν τον Αγγίλα, τον ματιάσαμε, διότι είχε ένα μικρό τραυματισμό, λέει, πριν από το μεγάλο τελικό. Έχει μια θλάση, έπαθε μια θλάση, διότι όπως καταλαβαίνετε ήταν μέσα στην τρελή χαρά και άρχισε να χορεύει και να χτυπιέται κτλ. Είχε ένα μικρό τραύμα στην πλάτη, αλλά εντάξει, είπε ότι μη φοβάστε, όλα καλά, στον τελικό θα χορεύω, λέει, κανονικά. Έγινε μια μικρή αλλαγή, ίσως γίνουν, λέει, και ακόμα μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Είπε ότι την ώρα που χοροπηδούσε, την ώρα που ήταν σε μια κατάσταση, καταλαβαίνετε, πολύ χαρούμενη, εκεί ακριβώς του συνέβη ένα μικρό ατυχηματάκι, αλλά είπε ότι διαβεβαίωσε ότι θα είναι πολύ καλά μέχρι τον τελικό. Χρειάστηκε να ακυρώσει κάποια πράγματα, κάποιες εκδηλώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλά.

εδώ έχω τον Βασίλη τον Κρυμπά, ο οποίος με ενημερώνει για όλα τα συστήματα εδώ πέρα με τα θέματα και τα λοιπά. Τα συζητάμε πολύ με τη Eurovision, διότι μου είπε ο Βασίλης ότι πέρα από τη Φιλανδία που σας έλεγα χθες ότι είναι ας πούμε μία από τις χώρες που είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά, πολύ ψηλά στα προγνωστικά είναι και η Αυστραλία. Η Αυστραλία, η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό για περισσότερα από 10 χρόνια και είναι... ξεκίνησε αυτό να γίνεται το 2015 και από τότε λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο. Είχε μια πολύ καλή θέση, μάλιστα το 2016. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Αυστραλία με την Eurovision. Έχει πολλούς στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και με τον Δημόσιο Αυστραλιανό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους συμμετοχής. Ο δεύτερος, λέει, είναι η μεγάλη αγάπη που έχει η Αυστραλία στο διαγωνισμό, τον οποίο μεταδίδει από το 1983, παρακαλώ, με πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση και έχει και πάρα πολλούς Eurofans. Τώρα, τι θα συμβεί αν κάποια χρονιά κερδίσει την Eurovision η Αυστραλία. Τώρα ακούμε βέβαια και το τραγούδι της Αυστραλίας, να πούμε.

Λοιπόν, σε περίπτωση νίκης της Αυστραλίας στην Eurovision, ο διαγωνισμός δεν θα πραγματοποιηθεί εκεί. Έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας, λόγω της ώρας. Και δεν εξυπηρετεί όλο αυτό το ευρωπαϊκό κοινό, όπως καταλαβαίνετε. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη, με το CBS να λειτουργεί ως συνδιοργανωτής ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Φέτος, η εκπρόσωπος της Αυστραλίας, η Delta Good Dream, αν το λέω σωστά, με το τραγούδι Eclipse, και φυσικά τα στοιχήματα τη δείχνουν στην τέταρτη θέση της Eurovision.

0: Και κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι της Αυστραλίας, που το δείχνουν πολύ ψηλά οι στοιχηματικές, αλλά την Ελλάδα τη δείχνουν στη δεύτερη, πρώτη με δεύτερη θέση. Να δούμε αν θα υπαληθευτούν. Σήμερα είναι ο δεύτερος προκριματικός λοιπόν για την τελική φάση που θα γίνει το Σάββατο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας χαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90.

0: Τώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας επιτάπητο στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, ενώ τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διευρύνει την πρόσβαση των Αμερικανικών εταιριών στην Κινέζικη αγορά. Πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διαπιστώνει ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Εκτίμησε ότι έχουν τεθεί δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Προβληματισμός στην Αθήνα από τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς μέσω διαρροών αφήνει να εννοηθεί ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις θέσεις της περιγκρίζων ζωνών. Χθες, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλειας και ΚΟΜ. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αναβρασμός στο ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σοκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξουν στο τι πρέπει να γίνει και αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας στις επόμενες εκλογές. Το επόμενο διάστημα, η ΑΔΕ αναμένεται να αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ως το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία το νέο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν οι ταμιακές μηχανές. Σε περίπτωση διακοπής αποστολής στοιχείων ή ύποπτη διακύμανση τζίρου, το σύστημα θα δίνει σήμα για φορολογικό έλεγχο. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράμματα είχαν ανασταλεί μετά τον εντοπισμό ψεύτικων δηλώσεων, καθώς από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Μάλιστα, ένας στους πέντε αποχώρησε και οθελώς από το πρόγραμμα όταν πληροφορήθηκε για τον επερχόμενο έλεγχο. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν στο Ιράν καθώς κρίθηκαν ένοχοι για κατασκοπή υπέρ του Ισραήλ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-2 του Όφη, ενώ ο Άρης νίκησε με 2-1 το Βόλο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει στην περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αυτό θα μπορούσε να ήταν το φέρτε τον Έλα, κουλτουριάριδο να το σκεφτείς. Αντί να λες φέρτο, νιώθεις και εσύ μια ασφυξία μέσα στην τόση πλεονεξία κτλ. Είναι αυτό που τα λένε με πολλά λόγια. Ενώ έρχεται ο άλλος, σου λέει φέρτο. Και τελειώνει. Είναι, λέει, μια ελεγγύα για την πλεονεξία, για τον καταναλωτισμό της εποχής μας το φέρτο, και το λέει έτσι ο Ακύλας. Ενώ εδώ τώρα έχει μαζευτεί ο Βλάχος και ο άλλος ο Φίβος, κουλτουριάριδες πολύ, και τα λένε με πολλά λόγια περίεργα, δύσκολα. Ενώ φέρτο, τελείωσε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 14, είναι Μάης, είναι 2026. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Έξω ο ουρανός είναι γαλανός, αλλά βλέπω και μια γκριζάδα. Δηλαδή, ναι, εντελώς γαλανός δεν το λες. Βλέπω ότι μαζεύει σύννεφα. Από το μεσημέρι, λέει, μπορεί να βρέξει και στην Αττική, οπότε πάρτε καμιά ομπρέλα αν κυκλοφορήσετε. Θα έχει ζέστη, αλλά θα έχει και λίγες βροχές τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Σάββατο. Μετά, λέει, από Κυριακή θα ξαναφτιάξει. Τι πιο σύνηθες να μου πεις, το Σαββατοκύριακο να βρέχει, τη βδομάδα να είναι καλοκαίρι. Έτσι πρέπει. Για να μην μπαίνει το κεφάλι σου αέρα τη Σαββατοκύριακα και χάσουμε τον έλεγχο. Πρέπει να. Γιατί μετά πώς γυρνάς τη Δευτέρα. Για να μην γυρνάς τη Δευτέρα και να λες τσακάρω Δευτέρα, τι ωραία που ήταν το Σαββατοκύριακο, περάσαμε υπέροχα. Κάναμε τα μπάνια μας, κάναμε τις βόλτες μας. Αν τώρα να δουλέψουμε κτλ. Σου λέει όχι, το Σαββατοκύριακο θα σου βρέχω για να μην παίρνεις αέρα. Υπάρχει πρόγραμμα, παιδιά, για όλα. Υπάρχει πρόγραμμα. Η υπηρεσία φροντίζει και για σας.

Και ο σοφός λαός, επειδή ο σοφός λαός είναι σοφός, γιατί τα λέγει, γιατί τα λέει και αλλιώς, για να τους έχει όλους καλυμμένους. Δηλαδή, λες τώρα θα βρέξει το Μάιο. Ωραία. Τι θες, πώς θες να το δεις? Θες να το δεις αρνητικά, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Τσακ, κατάλαβες. Σου λέει ο Μάιος δύσκολος μήνας. Γιατί? Θες να το δεις θετικά? Αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σφαρμένα. Τσακ, το βλέπεις θετικά. Άρα, ικανοποιημένοι και οι δύο. Και όχι, δεν είναι μόνο σοφός λαός. Εδώ το κάνουν υπερδυνάμεις αυτό το... Δηλαδή, πας ταξίδι στην Κίνα για δουλειές, για business κατά κύριο λόγο, αλλά και μια και κάνεις και ένα μπόλεμο, ας πούμε, γύρω-γύρω εκεί στο Ιράν, λες, μπας και με την Κίνα, ξέρω εγώ, βρεθεί κάποια κοινή συνισταμένη και λήξει ο πόλεμος στο Ιράκ. Είσαι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Λες, έχουμε την ελπίδα ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί με τις συζητήσεις με την Κίνα να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Κίνα, κοινός τόπος, ωραίο. Να βρεθεί ένας κοινός τόπος για να λυθεί το αδιέξοδο κτλ. Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Είσαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο περίφημος Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, εμείς δεν θέλουμε την Κίνα, μπορούμε μόνοι μας να το λύσουμε το πρόβλημα με το Ιράν, και άμα δεν θέλει το Ιράν θα το ισοπεδώσουμε κτλ. Τσακ, έχεις πει και το ένα, έχεις πει και το άλλο. Όλοι είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, μια και λέμε τώρα για την σύνοδο των υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, την συνάντηση Ιράν με ΗΠΑ, ο Ρούμπιο δεν μπορούσε μέχρι τα χθες που λένε να επισκεφθεί την Κίνα, γιατί το Πεκίνο του είχε επιβάλει εδώ και 6 χρόνια κυρώσεις με την κατηγορία της αντικινέζικης προπαγάνδας όταν ήταν ακόμα γερουσιαστής. Αλλά για να μην υπάρξει κανένα χοντρό διπλωματικό επεισόδιο, το Πεκίνο κατέφυγε σε ένα γλωσσικό τέχνασμα, αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του Ρούμπιο για να μην αναστείλει τις εναντίον του κυρώσεις, αλλά να μπορεί να περάσει τα σύνορα. Οπότε λέει το, άρχισαν να χρησιμοποιούν διαφορετικά το κινέζικο ιδεόγραμμα για το Ρου, για να αναπαραστήσουν την πρώτη συλλαβή του επώνυμου του Ρούμπιο. Έτσι και είναι απλά. Προσποιείται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν είναι ο ίδιος Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδο στη χώρα το 2020, και κάπως έτσι λύνεται το πρόβλημα με διαφορετική γραφή. Είδες, σου λέω, άμα το θέμα είναι η ανάγνωση, από πού τα βλέπεις τα πράγματα. Άμα τα βλέπεις έτσι, ο Ρούμπιο είναι προδότης. Άμα τα βλέπεις αλλιώς, ο Ρούμπιο είναι ευπρόσδεκτος. Για παράδειγμα, πώς βλέπεις το Final Four στην Αθήνα? Αν είσαι Ολυμπιακός, είσαι ευτυχισμένος, διότι θα είσαι στο Final Four εδώ, θα παίξεις με την Φενέρ την Παρασκευή, θα επιχειρήσεις να προκριθείς στον τελικό. Αν είσαι Παναθηναϊκός, χθες δεν ήταν μια καλή νύχτα, δεν θα δεις με καλό μάτι το Final Four, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, έχασε πολλά με λίγα που λένε, χθες δεν πήγε στον πόντο το παιχνίδι, αναμενόμενο ήταν, όποιος κέρδιζε χθες θα κέρδιζε πολλά με λίγα. Οπότε την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει μία ελληνική ομάδα στο Final Four της Αθήνας, που θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Άρα, μπορείς να το δεις έτσι. Μετέχουμε κάποιο τρόπο στο Final Four αυτό, ε? Όχι, αυτό δεν περνάει για τους Παναθηναϊκούς. Ολυμπιακός Φενέρ λοιπόν και Ρεάλ Βαλένθια, τα ζευγάρια του Final Four, όπου ξεκινάει στις 22 του Μάη, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, με την ελπίδα όλων Ολυμπιακός να σηκώσει το κατσαρολάκι μέσα στην Αθήνα. Χθες είχαμε και αγωνιστική στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Πήρε ένα προβάδισμα Ολυμπιακός για την δεύτερη θέση. Όλα θα κρυθούν στην τελευταία αγωνιστική για την δεύτερη θέση, γιατί για το πρωτάθλημα το έχουμε πει. Το έχει σηκώσει η ΑΕΚ ήδη. Με τον γκολ του Μύθου, ο ΠΑΟΚ που έφερε 1-1 με την ΑΕΚ έμεινε ζωντανός. Άρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ.
την Κυριακή στην Νέα Φιλαδέλφια, όπου θα στεφθεί και επίσημα πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός πρέπει να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ αν θέλει να βγει δεύτερος και να προκριθεί στο Champions League. Εδώ βέβαια υπάρχει μια συζήτηση για τις ελληνικές ομάδες, αν δηλαδή πρέπει να κυνηγάνε το Champions League ή να κυνηγάνε τις άλλες διοργανώσεις, που θεωρητικά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει μια καλύτερη πορεία. Ενώ το Champions League, που είναι για τους μεγάλους, για τους πολλούς μεγάλους, πολύ μεγάλους και τα πολλά λεφτά, για να κάνεις καλή πορεία θα δυσκολευτείς πολύ στο πρωτάθλημα. Εδώ στην Ελλάδα, που δεν είμαστε Real Madrid και Μπαρτσελόνα ή υπόλοιπες ομάδες που έχεις ένα σκασμό παίχτες για να αντέχουν και στο Champions League και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνεις ανάλογα από το να προκριθείς ή όχι. Αν προκριθείς, λες, α, Champions League, πολλά λεφτά, τι ωραία, στα μεγάλα σαλόνια. Αν δεν προκριθείς, λες, δεν πειράζει, καλύτερα, διότι στο Europa μπορεί να έχω καλύτερη τύχη. Είδες που σου λέω, είναι ανάλογα πώς βλέπεις τα πράγματα. Υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες για όλα. Εν τω μεταξύ, τον Τραμπ πριν φύγει για τις ΗΠΑ, για την Κίνα, δεν ξέρω αν είχε άγχος για το ταξίδι, δεν νομίζω, δεν τον κόβει για τέτοιο τύπο. Πριν φύγει για την Κίνα, έκανε, λέει, 50 αναρτήσεις στο Truth Social. 50 αναρτήσεις. 50 αναρτήσεις, δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες έκανε 50 αναρτήσεις. Είναι αυτό που λένε, πάρετε το τηλέφωνο, αυτό. Δεν το έχει και ο ίδιος, εντάξει. Δίνει εντολές κατά κύριο λόγο. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, θα παίρνει και αυτό το τηλέφωνο και θα βλέπει κάτι ασυνάρτητα ανέβαζε. Κάτι σχέδια, λέει, με κάτι εκεί αεροπλάνο και κάτι λέιζερ να πετάνε και έγραφε από κάτω πιου-πιου και τέλος αεροπλάνο. Δηλαδή, υπάρχει μια συζήτηση στις ΗΠΑ. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο ζήτημα, αν και νομίζω ότι δεν είναι ειδικό το ζήτημα. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ψηφίσανε. Έπρεπε να τον ξέρουν εγώ πριν.

Εκεί λοιπόν στην Κίνα θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Σι, με την ελπίδα να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό σημείο, ένα κοινό τόπο για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι υψηλές προσδοκίες για όλα τα υπόλοιπα, για τις σχέσεις των δύο κρατών. Ο ρεαλισμός είναι η ελπίδα να επικρατήσει αντί της σύγκρουσης στη νέα φάση των σχέσεων των δύο κρατών. Πολλές business, γι' αυτό και είναι πολυπληθής και η επιχειρηματική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής, μέχρι και η Boeing είναι εκεί. Να μου πεις, τι business να κάνεις με την Κίνα, που η Κίνα τα φτιάχνει όλα, τα παράγει όλα μόνη της. Κάτι θα αγοράσεις, κάτι θα πουλήσεις, πάντα έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει η συνάντηση των δύο ανδρών, επισημότητα, ασφάλεια και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά. Ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να βγει και να κάνει και καμιά δήλωση ότι ζήτησα από τον πρόεδρο Σι να μου παραδώσει την Κίνα γιατί μ' αρέσει, τη θέλω, θα την αγοράσω. Σκέψου τώρα να είσαι ο Τραμπ, να πας να συναντηθείς με τον Σι, ο Σι που είναι και ισόβιος πρόεδρος, ρε παιδί μου, και ορίζει τα πράγματα όπως θέλει, και να σου πει ο Τραμπ, πόσο κάνει εδώ το μαγαζάκι, ρε παιδί μου, για να στα αγοράσω,

Εν τω μεταξύ, New York Times έχουν ένα δημοσίευμα ότι όσο έχει σταματήσει ο πόλεμος, όσο υπάρχει αυτή η ανακοχή, η Τεχεράνη έχει ανασυγκροτηθεί πλήρως. Οπότε είναι έτοιμη και μη σας πω και περισσότερο έτοιμη πριν από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, σε περίπτωση που επιτεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό, λέει, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιχειρήσει νέα μεγάλη επίθεση στην Τεχεράνη, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά θα έχει πάντα στο τραπέζι την απειλή της επίθεσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε κρυφά την χώρα, διότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες στο τελευταίο διάστημα για κρυφές έτσι και αλλιώς βάσεις Ισραηλινές σε πολλές χώρες του Περσικού κόλπου. Τέλος πάντων, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι όλη αυτή η κόντρα έχει φέρει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, στα $106 το βαρέλι σήμερα το Brent. Το φυσικό αέριο έχει κλείσει στα 46,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια και ο στασιμό πληθωρισμός είναι αυτός που μας απασχολεί περισσότερο, διότι από τη μία η αύξηση του πληθωρισμού, από την άλλη η ύφεση στις χώρες, τα σημάδια έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους και θα είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Και μέσα σε όλα αυτά, δεν μας έφταναν μάλλον όλα αυτά, μοιάζει σαν να επιστρέφει και ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, και δεν εννοώ από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά από την στάση της Τουρκίας που έχει ξεκινήσει πάλι τις παραβιάσεις του ελληνικού FIR. Μια τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο. Η παρέμβαση του Ανδρία έκανε την πυραυλάκατο να υποχωρήσει. Μοιάζει η Τουρκία να απομακρύνεται σιγά σιγά από τα ήρεμα νερά. Από την άλλη, έχουμε και τις ειδήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ ότι το Κογκρέσο για ακόμη μια φορά έβαλε φρένο στα όνειρα της Τουρκίας να αποκτήσει F-35 με βασικό επιχείρημα τους ρωσικούς S-300 που συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα, που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θέλει να τους απενεργοποιήσει. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά σχεδιάζει αντίδραση για την όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις με σχέδιο, καλοκαιρινό σχέδιο για το πώς θα απαντήσει, πώς θα αντιδράσει στην κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Έρχεται και ο νόμος πρόκληση στην τουρκική βουλή, που στην πραγματικότητα είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και η λογική ότι ό,τι κάνει η Ελλάδα θα πρέπει να παίρνει την άδεια για ό,τι κάνει η Ελλάδα, και όποιος άλλος τέλος πάντων στο Αιγαίο θα πρέπει να παίρνει την άδεια της Τουρκίας. Η νομοθέτηση στην τουρκική βουλή αναμένεται μέσα στον Ιούνιο, με την Ελλάδα να επιμένει, να επαναλαμβάνει ότι δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο εσωτερικά, τέλος πάντων, από μια χώρα, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Προφανώς και αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να θωρακίσει θεσμικά τον αναθεωρητισμό, μετατρέποντας την γαλάζια πατρίδα από πολιτική ρητορική σε εθνικό νόμο, με τέτοιο τρόπο που το καθεστώς στην Άγκυρα να δεσμεύσει τις μελλοντικές κυβερνήσεις σε μια σκληρή και μάλλον επεκτατική γραμμή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα, όπως διαβάζω εδώ και στα νέα το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμι, θα επιχειρήσει μια νομιμοφανή νομιμοποίηση παράνομων μνημονίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο του νομοθετήματος θα επιχειρεί να ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο τις συντεταγμένες του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, επιδιώκει έτσι να εξαφανίσει την υφαλοκρισία.

0: ελπίδα των ελληνικών νησιών, όπως της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου. Το πολιτικό θερμόμετρο το καλοκαίρι θα ανέβει, μάλλον το θερμόμετρο το καλοκαίρι θα ανέβει και στην πολιτική.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην τράπεζα της κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηθωρέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στόπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστίμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα αγρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Νόβιμπετ, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons. Coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
17: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
19: New York. New York. New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
19: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
19: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
21: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Πάρτα, πάρτα λέει και την.
1: Παμπάμ, από την αρχή. Πάρτα λέει η Κέτι Γκρέι, φέρτα λέει ο Ακύλας. Κατάλαβες. Έτσι είναι όταν συνομιλεί η μουσική μέσα στα χρόνια. Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη Κέτι Γκρέι το 1924, έφυγε πέρυσι τον Γενάρη του 25. Μια ζωή μυθιστορηματική, γεμάτη περιπέτειες και μεγάλα πάθη. Μια καριέρα δεκαετιών με συγκλονιστικές επιτυχίες και συνεργασίες με ονόματα τεράστια. Τον Τζιτσάνι, τον Χιώτη, τον Αγγελόπουλο, τον Καζατζίδη, όλους τους μεγάλους σε μια πολύ μεγάλη καριέρα.

0: Συζητάμε για όλα τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν και ξέρεις, επειδή ευχή πάντα είναι υγεία να έχουμε, πάντα έρχεται στο μυαλό, ωραία, και αν δεν έχουμε υγεία, έχουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Προχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Πάλι ακούσαμε ευχολόγια από τους υπεύθυνους ότι θα υπάρξει η κάλυψη όλων των αναγκών, θα πάρουν και τα βαρέα ανθυγινά, θα έρθει και περισσότερος κόσμος, θα καλυφθούν τα κενά στο ΕΣΥ. Από την άλλη όμως μαθαίνουμε ότι τα πράγματα είναι οριακά. Και φαίνεται στις εφημερίες αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, να συζητήσουμε λίγο για την εικόνα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Διάβαζα προχθές ότι ξεκινάνε οι αποσπάσεις για το καλοκαίρι. Δηλαδή φεύγει κόσμος από τα κέντρα για να πάει στην περιφέρεια όπου θα αρχίσουν να μαζεύονται οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, και στο ΕΚΑΒ και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, και γιατροί και νοσηλευτές κτλ. Και πάντα μου κάνει εντύπωση αυτή η μεταφορά του κόσμου από τη μία πλευρά στην άλλη.
1: Κοιτάξτε, τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες τις πληρώσαμε πολύ ακριβά την περίοδο της πανδημίας. Mm-hmm. Εάν θα δείτε τα ποσοστά θνησιμότητας στα νοσοκομεία της περιφέρειας σε σχέση με τα πιο οργανωμένα νοσοκομεία και της περιφέρειας αλλά και της Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Τότε λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αμβλύνουμε αυτές τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε ότι παρότι γίνονται προκηρύξεις, κανείς ή είναι μικρό το ενδιαφέρον από νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό, και κυρίως παίζει ρόλο σε αυτά οι συνθήκες εργασίας και οι πολύ χαμηλές αμοιβές. Όταν ένας νοσηλευτής παίρνει 800 ευρώ και ένας γιατρός λιγότερο από 2.000 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να φύγει από ένα αστικό κέντρο για να πάει να δουλέψει σε ένα νησί ή σε μια υγειονομική μονάδα της περιφέρειας, όταν αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν για τον νίκη του σπιτιού. Και αισθάνεται και ακάλυπτος, γιατί πολλές φορές αναγκάζεται, ναι, δεν είναι η δουλειά ίδια με ένα μεγάλο νοσοκομείο, αλλά όταν είσαι μόνος ως γιατρός εκεί, είσαι αναγκασμένος συνεχώς να είσαι με το τηλέφωνο στο χέρι, να μην μπορείς να ξεφύγεις καθόλου, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε φωνάξουν στο νοσοκομείο για να χειρουργήσεις ή να προσφέρεις βοήθεια σε έναν ασθενή. Εδώ λοιπόν τι γίνεται το καλοκαίρι? Για να καλύψουμε αυτά τα κενά, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από μόνιμο προσωπικό, προσπαθούμε με μετακινήσεις, με κάποια κίνητρα για να καλύψουμε, για να μπαλώσουμε αυτά τα κενά. Αλλά δημιουργούμε τρύπες όμως τα νοσοκομεία που μετακινούνται, ναι, οι υπάλληλοι αυτοί.
0: Και φαντάζομαι δημιουργούμε τρύπες και στον προϋπολογισμό, στον οικογενειακό προϋπολογισμό των ανθρώπων, έτσι, γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάνε να νοικιάσουν σπίτι, να πληρώνουν διπλά ενίκεια.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ έχουν θεσμοθετηθεί κάποια κίνητρα.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και εθελοντικές οι μετακινήσεις του προσωπικού.
0: Για δηλαδή, να πάνε. Σωστό.
1: Για να πάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά το ζήτημα είναι ότι δημιουργείται ζήτημα στα νοσοκομεία που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν πάρει σήμερα νοσηλευτές γιατρούς από το Αττικό νοσοκομείο, που βλέπετε πόσο επιβαρημένο νοσοκομείο είναι, 40 και η ζήτηση είναι μεγάλη,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα κενά θα μεγιστοποιηθούν στο Αττικό νοσοκομείο.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή, από τα νοσοκομεία που λένε όλη τη χρονιά ότι παιδιά εδώ δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και κάθε εφημερία μοιάζει με πόλεμο εδώ πέρα, φεύγει κόσμος για να πάει στα νησιά που πραγματικά το έχει ανάγκη ή στην περιφέρεια που πραγματικά το έχει ανάγκη το καλοκαίρι, που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος. Αλλά φαντάζομαι ότι έτσι δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι πια στην Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ αυτή η πόλη.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί μετακινήσει είναι και από Θεσσαλονίκη.
0: Και σε όλα τα αστικά κέντρα, έχετε δίκιο. Και σε όλα τα αστικά κέντρα. Ναι. Διάβασα ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 2,03 νοσηλευτές ανακλίνη, στην Ελλάδα είναι 0,88, δηλαδή κάτω από ένα νοσηλευτή ανακλίνη.
1: Ακριβώς. Είχαμε προχθές, ακριβώς όπως το λέτε, είχαμε λοιπόν προχθές τη μέρα του νοσηλευτικού προσωπικού. Πάλι αναλήφθησαν δεσμεύσεις, ακούσαμε διθυραμβικά έτσι σχόλια για το νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά βλέπετε όμως ότι μέτρα ουσιαστικά προσέλκυσης επαγγελματιών υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουν ληφθεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με αυτά τα χρήματα που δίνουν, δεν είμαστε στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα. Συμβασιούχοι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια σε ομιλία. Βλέπετε λοιπόν δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια σε προκηρύξεις. Αρκεί να σας πω ότι στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν λιγότερες από 10.000 αιτήσεις. Και στο σύστημα συμβασιούχοι δουλεύουν 20.000.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν έκαναν ούτε οι συμβασιούχοι αίτηση που δουλεύουν ήδη για να μην αλλάξουν νοσοκομείο και αναγκαστούν και επιβαρυνθούν τα έξοδα του ενοικίου. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν δώσουμε κίνητρα να ξαναυπάρξει ενδιαφέρον, ένας νοσηλευτής ή ένας γιατρός, γιατί να πει να δουλέψει στο δικό μας σύστημα, όταν μάλιστα είναι μακριά αυτό από το σπίτι του το οικογενειακό, και να με πάει στην Κύπρο, όπου τα χρήματα είναι πολλαπλάσια και οι συνθήκες εργασίας καλύτερες.
0: Ο εισαγωγικός μισθός για τον νοσηλευτή είναι 836 ευρώ.
1: Ακριβώς. 836 ευρώ.
0: Ναι. Είναι προφανές μισθός που δεν
1: μιλάμε
0: μπορεί.
1: Για τον νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Για τον νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
1: Γιατί αν μιλήσουμε για τον νοσηλευτή, τον βοηθό νοσηλευτή, mm-hmm. είναι 736 και για τον δραματιοφορέα είναι 684 ευρώ το μήνα.
0: Είναι αδύνατο να φτιάξει σπίτι, να κρατήσει οικογένεια ή να πληρώσει και διπλά έξοδο, έτσι.
1: Εγώ έχω επισκεφτεί πολλά νησιά και τώρα τελευταία, τη Σύρο και άλλα. Όλοι εκεί πέρα οι νοσηλευτές λένε γιατί να κάτσουμε να δουλέψουμε στο νοσοκομείο με 800 ευρώ και να μην πάμε να δουλέψουμε στον τουρισμό που θα παίρνουμε 1.500-2.000 ευρώ και μετά να βγούμε ταμείο ενεργείας.
0: Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα πόσο είναι ο αντίστοιχος μισθός?
1: Στον ιδιωτικό τομέα ο μισθός ενός νοσηλευτή είναι 1.200 ευρώ αλλά παίρνει και 14 μισθό.
0: Mm-hmm. Σωστό. Σωστό.
1: Άρα, εμείς παίρνουμε 12 μισθούς.
0: Εμείς παραμένουμε δηλαδή στο δημόσιο, παραμένουμε σε μνημονιακά επίπεδα.
1: Ακριβώς, σε μνημονιακά εντελώς επίπεδα. Και αυτό είναι το αντικίνητρο προκειμένου να προσελκύσουμε προσωπικό. Και βέβαια και οι συνθήκες δουλειάς.
0: Η εικόνα που δίνει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα καλύτερά του. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά, είναι ενισχυμένο, έχουν γίνει πολλές ανακοινήσεις, πολλές αλλαγές.
1: Ακούστε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι γίνονται ανακοινήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνονται ανακοινήσεις στα νοσοκομεία και οι οποίες είναι απαραίτητες. Δηλαδή ένα ΤΕΠ, Τμήμα Υπηγόντων Περιστατικών, όπως το Αττικό, το οποίο υπερτριπλασιάζεται σε τετραγωνικά, γίνεται πιο ανθρώπινο, οι ασθενείς εξυπηρετούνται καλύτερα, αυτό είναι πολύ καλό και για τους ασθενείς αλλά και για το προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πια δεν έχουμε χέρια να τα δουλέψουμε όλα αυτά.
0: Δηλαδή,
1: χρειάζεται χέρια.
0: Έχουμε καινούργια ντουβάρια και καινούργια μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε κόσμο να τα δουλέψει, δεν έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές.
1: Βέβαια, έχουμε υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που τον αποκτήσαμε την περίοδο της πανδημίας.
0: Ναι.
1: Και τελικά αυτό το πράγμα, δηλαδή όλη αυτή την υποδομή, δεν μπορούμε να τη δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών, γιατί δεν έχουμε τα χέρια, δεν έχουμε το προσωπικό. Και το προσωπικό μειώνεται. Το περισσότερο προσωπικό στο σύστημα πράγματι το είχαμε στη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά τώρα σιγά σιγά όμως το προσωπικό μειώνεται. Γιατί μπορεί να γίνονται προκηρύξεις, αλλά συνήθως προσλαμβάνονται αυτοί που δουλεύουν ήδη στο σύστημα ως συμβασιούχοι εργαζόμενοι ή όσοι αλλάζουν νοσοκομεία. Νέο προσωπικό δεν προσελκύουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ως επαγγελματικά, αν θα δείτε, το χειρότερο απ' όλα είναι, αν θα δείτε τις πανεπιστημιακές σχολές των επαγγελμάτων υγείας, αδειάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αδειάζουν γιατί βλέποντας τι προοπτική έχουν επαγγελματικής εξέλιξης, δεν πάνε τα νέα παιδιά σε αυτές τις σχολές.
0: Ναι. Γιατί όμως να ανακαινίζουμε κτίρια, να παίρνουμε καινούργια μηχανήματα, να μεγαλώνουμε τους χώρους και να μην παίρνουμε και κόσμο για να δουλέψουν όλα αυτά πολύ καλύτερα?
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι προσπάθεια να έρθει κόσμος, γίνεται. Αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια.
0: Καλά, εντάξει, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όταν ο μισθός είναι πάρα πολύ χαμηλός και όταν ο άλλος ξέρει ότι θα είναι δύο νοσηλευτές για 40 κρεβάτια.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θέλει να έρθει σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ακριβώς. Εκείνη δηλαδή. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αυξήσουμε το budget στη δημόσια υγεία. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν
2: δίνουν το budget μιας μικρής ομάδος, δεν μπορείς να την κάνεις πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
2: Όσο και καλός να είσαι στο τιμόνι, ας πούμε, του Υπουργείου ή αλλού. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το budget. Εμείς δίνουμε 5,5% δημόσιες δαπάνες υγείας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Αν προοδευτικά αυξήσουμε τις δαπάνες, τότε και καλύτερους μισθούς θα δώσουμε και καλύτερες συνθήκες θα προσφέρουμε και το αποτέλεσμα είναι να προσελκύσουμε και υγειονομικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν γίνεται να φτιάξουμε τη δημόσια υγεία με τέτοιες δαπάνες.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να τη φτιάξει κανείς αυτή. Και εσείς να γίνετε υπουργός και εγώ, δεν μπορούμε.
0: Σωστό, όσο καλή πρόθεση και αν έχω.
2: Ναι. Τον πανετολικό μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι, δεν μπορείς. Άμα δεν ρίξεις λεφτά και δεν έχεις και καλό σχεδιασμό, δεν μπορείς να τον κάνεις. Είναι δεδομένο. Αλλά άμα έχεις λεφτά, μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό. Δεν
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
0: Μπορείς. Σωστό. Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι καλύτερα τα νέα. Α, μια και σας έχω. Έχετε εικόνα για την 17χρονη που δίνει τη μάχη μετά το Ηλιούπολη.
2: Βρίσκεται στο πιο εξειδικευμένο για τραύμα, για τραύματα νοσοκομείο της χώρας, όπου υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στο ΚΑΤ και γίνεται τεράστια προσπάθεια προκειμένου το κορίτσι αυτό να τα καταφέρει. Και αντιλαμβάνεστε ότι πόσο ευαίσθητοι είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολούνται με την ασθενία αυτή, όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά που τα έχουμε όλοι επισημάνει. Δυστυχώς όμως η κατάστασή της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά. Είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2.11.10.80.880 η κυρία Σταυρολαγιανού του στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάριοι και η Modern Talking στα αυτιά σας και Brother Louis και όλα τα ωραία. Να μου πεις που το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα γιατί μια μέρα σαν σήμερα, λέει, το 1643, πέθανε ο βασιλιάς ο Λουδοβίκος ο 13ος της Γαλλίας. Νέος βασιλιάς της Γαλλίας γίνεται σε ηλικία μόλις 5 ετών. Ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς Ήλιος, ο πιο γνωστός των Λουδοβίκων, όπως έγινε γνωστός ο Λουδοβίκος ο 14ος, που είχε ίσως την πιο επιδραστική βασιλεία στην Γαλλία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βασιλεία του κράτησε από το 1643 έως τον θάνατό του το 1715, 75 ολόκληρα χρόνια, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη. Οι ιστορίες που συνδέονται με τον Λουδοβίκο τον 14ο αμέτρητες. Αν επιλέξουμε έτσι μία από τις πιο περίεργες της βασιλείας του, ο Λουδοβίκος καθόταν σε ένα θρόνο που λειτουργούσε και ως λεκάνη τουαλέτας και την ανάγκη του την έκανε μπροστά στους παρευρισκόμενους. Δεν είχε κανένα ζήτημα, διότι ήταν ο βασιλιάς Ήλιος, δεν είχε προβλήματα. Μια συνήθεια που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο βασιλιάς έκανε μπάνιο μόνο τρεις φορές στη ζωή του, καταλαβαίνετε ότι η γαλλική αυλή έκλεινε τη μύτη της όταν βρισκόταν μαζί με τον βασιλιά. Για να κρύψει τη δυσοσμία, ο βασιλιάς Ήλιος, ο Λουδοβίκος, είχε μια ομάδα χημικών υπεύθυνη για την παραγωγή αρωμάτων με τα οποία λουζόταν ολόκληρος για να φύγει βρώμα. Να λοιπόν και η ρίζα της προέλευσης των διάσημων γαλλικών αρωμάτων. Μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟΡΑΛΗ Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
18: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
19: αυτό σου πάει τέλεια.
18: Φοράω ένα άλλο.
19: Καλά αυτό, φοβερό.
18: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
19: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
18: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
20: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
21: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
20: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
21: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
20: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
22: Η ώρα είναι 8.
23: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
24: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
25: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
26: Ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ πίσω στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Μη λείψει κανείς.

0: είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρα Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο, επιτάπητο στο εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι και κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για φανταστική σχέση με τον Κινέζο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και τη χώρα του. Προβληματισμός στην Αθήνα από τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς μέσω διαρροών αφήνει εννοηθεί ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις θέσεις περί γκρίζων ζωνών. Χθες, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Κόμ. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί από αύριο και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στην αυριανή ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Στο συνέδριο χαιρετισμού θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σοκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξει το τι πρέπει να γίνει και αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σε επόμενες εκλογές. Θέμα χρόνου, η ΑΔΕΝ αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ως το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία το νέο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕΝ να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν ταμιακές μηχανές. Σε περίπτωση διακοπής αποστολής στοιχείων ή ύποπτη διακύμανση τζίρου, το σύστημα θα δίνει σήμα για φορολογικό έλεγχο. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Αιτή, η βία των συμμεριών στο Πόρτο Πρένς έχει προκαλέσει εκτοπισμό 5.300 πολιτών, καταστροφές σπιτιών και νοσοκομείων. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, εκάρης για τη Στίχημαν Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός στο Game 5 ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Σαν σήμερα έφυγε η φωνή. 14 Μαΐου 1998 ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από αυτή την ζωή, το μάτι του, το κόσμο. Γεννημένο στο Νιου Τζέρσι το 1915, πρώτη φορά που τον γνωρίζει το κοινό ήταν με την ορχήστρα του Τόμι Ντόρσεϊ και μετά μια λαμπρή καριέρα γεμάτη επιτυχίες, μεγάλα τραγούδια, πολύ στυλ, σχέσεις με τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εμείς κρατάμε τη μοναδική φωνή του Φράγκη. Και αυτός είναι ένας βασιλιάς, μάλλον είναι ο βασιλιάς των blues, BB King, The Thrill Is Gone. Θεωρείται ως ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες blues όλων των εποχών. Το Rolling Stone, το περιοδικό, τον κατέταξε πίσω μόνο από τον Jimi Hendrix και τον Duane Allman στην λίστα με τους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Όταν ο Eric Clapton ρωτήθηκε για τον BB King, είχε πει ότι πάνω στη σκηνή ένιωσα σαν να βρίσκομαι δίπλα στα Ιμαλάια. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι. Όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά τις 8, 14 έχει ο Μάης, 2026, γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπονο, η Σίδερος, η Σιδώρα, ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Χρόνια τους πολλά. Τα γλέντια ξεκίνησαν από νωρίς στους δρόμους. Η άνοδος του Κηφισού πάρα πολύ δύσκολη. Η κάθοδος του Κηφισού ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή η κάθοδος του Κηφισού ξεκινάει η κίνηση πριν από τη γέφυρα της μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Η άνοδος ξεκινάει εκεί περίπου από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Δηλαδή το συνηθισμένο για τον Κηφισό τέτοια ώρα. Η έξοδος Αθηνών πολύ δύσκολη, η έξοδος του Σκαραμαγκά επίσης δύσκολη και από την Σχιστού. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και μαζεύεται κίνηση γύρω γύρω από το λιμάνι. Έχει κίνηση η Ομηρίδου Σκυλίτση προς τον Πειραιά και η Λεωφόρος Ποσειδώνος πηγαίνοντας προς την Ομηρίδου Σκυλίτση. Έχει κίνηση η Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη και μετά μέχρι και το ύψος του Νέου Ψυχικού. Επίσης κίνηση ως συνήθως στην Συγκρού, μετά στην Καλλιρόης. Βλέπω όμως ότι είναι λίγο πιο εύκολη η Καλλιρόης στη συνέχεια, δηλαδή είναι ανοιχτά μέχρι και την Αρδιτού, όπου μπλέκουν λίγο τα πράγματα. Για να φτάσεις πού? Τίποτα, δεν φτάνεις. Πρέπει να φτάσεις σχεδόν στον Ευαγγελισμό για να ξαναβρεις μπροστά σου ανοιχτό δρόμο. Και αφού θυμηθήκαμε τον BB King, τον βασιλιά των blues που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2015, να ακούσουμε και Doors από το 1970, όταν άλλαξαν λίγο κατεύθυνση σε ένα πιο τραχή, πιο ομό, πιο blues ήχο. Έγινε σύμβολο της blues φάσης των Doors και αγαπημένη στιγμή κάθε συναυλίας τους. Λίγο Doors έτσι απλά γιατί μας αρέσουν, roadhouse blues.

στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλιώς radio@parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους. Διάβαζα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας κατηγόρησε την πλατφόρμα Netflix ότι χρησιμοποιεί σκοτεινά μοτίβα, όπως λειτουργεί αυτόματης αναπαραγωγής, για να χειραγωγήσει τους χρήστες ώστε να κάνουν τις ενέργειες που θέλει το Netflix, και υπέβαλε αγωγή κατά του Netflix, λέγοντας ότι μας παρακολουθεί το Netflix. Να μου πεις τώρα, στο διαδίκτυο και σε όλα αυτά μας παρακολουθούν όλα. Τις συνήθειές μας, τις επιλογές μας, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, για να φτιάξει ένα προφίλ, να φτιάξουν ένα προφίλ και να μας το πλασάρουν έτσι ώστε να κολλάμε λίγο. Είναι αυτό που λένε ο περίφημος αλγόριθμος, που κολλάς στο ίδιο και στο ίδιο, γιατί σου δείχνει συνέχεια αυτό που θες να δεις, άρα μένεις εκεί και το βλέπεις ασταμάτητα. Προφανώς ο εισαγγελέας όμως δεν το δέχτηκε αυτό, είπε ότι αυτό είναι παρακολούθηση, είναι κατασκοπία και εγώ θα κάνω μήνυση και αγωγή. Και μετά σκέφτηκα, σκέψου ότι οι άνθρωποι κάνανε μήνυση και αγωγή στην πλατφόρμα, γιατί λέει τους παρακολουθεί, και εδώ που παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ούτε μήνυση, ούτε αγωγή, ούτε τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, εδώ, εκεί είναι Τέξας, δεν ξέρουν, κατάλαβα, είναι Αμερικανάκια εκεί.

0: Το Πασόκ θέλει να πάει τις υποκλοπές στην Ευρώπη. Ρωτά την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνει έρευνα για την παρακολούθηση και Ευρωπαίων στην πραγματικότητα μαζί με, την, με τις ελληνικές παρακολουθήσεις. Γιατί όλοι αυτοί που παρακολουθούσε εδώ το Predator και η ΑΕΠ είχαν συναντηθεί και με Ευρωπαίους. Άρα θεωρητικά είχαν παρακολουθεί και αυτοί. Επίσης ζητούν να πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να εξεταστούν ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας και ο κ. Δεμήρης, ο διοικητής της ΑΕΠ, σε μια προσπάθεια να βγει μια άκρη με το τι έγινε. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα χθες εκδήλωση στις Βρυξέλλες που διοργάνωσε το Left, το κόμμα των Βρυξελών, η παράταξη εκεί στις Βρυξέλλες, και ο Κώστας Αρβανίτης, ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τις υποκλοπές, ο κύριος Ράμος που μίλησε, και πραγματικά για ακόμη μια φορά ήταν εντυπωσιακά τα όσα είπε για το τι έχει γίνει στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά κυρίως τι έχει γίνει σε σχέση με την προσπάθεια να κρύψουν την αλήθεια. Το φαινόμενο δεν μοιάζει, όπως είπε, να είναι παροδικό, παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα. Ο κύριος Ράμος έκανε λόγο για την κορυφή του Παγόβουνου. Είχε μπροστά του μια τεκμηριωμένη δικαστική απόφαση και αρνήθηκε να την διερευνήσει. Όπως ανέφερε, η τάση για αυταρχική διακυβέρνηση στη χώρα είναι εμφανής. Η κοινωνία μοιάζει να βρίσκεται σε μια φάση παθητικής τάσης και απογοήτευσης. Ο κόσμος αισθάνεται πως οποιοδήποτε και αν πάρει την εξουσία δεν θα αλλάξει τίποτε, κάτι που απαξιώνει και το θεσμό των εκλογών. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, η αμφισβήτηση των θεσμών, η αμφισβήτηση των αρχών, η αμφισβήτηση όλων αυτών που θεωρητικά μας προστατεύουν, δημιουργούν στην κοινωνία πληγές, δημιουργούν ανισότητες, δημιουργούν ανησυχίες, δημιουργούν εντάσεις. Δημιουργούν ακόμα και την αίσθηση της παρέτησης, ότι τι να κάνεις τώρα, όπως και να γίνει, έτσι είναι. Αυτό περνάει σε όλους εμάς, τους ενήλικους που έχουμε άγχος, έχουμε στρες, έχουμε μια δυναμία να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα, γιατί θεωρούμε ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας, και αυτό το βλέπουν και τα παιδιά. Το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, μια γενιά που μοιάζει να είναι πιο αγχωμένη από ποτέ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Μια γενιά που μοιάζει να έχει γεννηθεί έτσι όπως εμείς φτάσαμε, ξέρω εγώ, μετά τα 40-45 να είμαστε. Με πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος για την επιτυχία, πάρα πολύ άγχος για την επόμενη μέρα, πάρα πολύ άγχος για το μισθό, για τα λεφτά, για την κοινωνική κατακραυγή, αν δεν γίνεις επιτυχημένος. Και ένα σύστημα που μοιάζει πάρα πολύ συχνά να τους πιέζει υπερβολικά. Τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα έπρεπε να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά, να τα ακούμε, να τα προσέχουμε, να αντιλαμβανόμαστε αν υπάρχουν προβλήματα, και πρώτα απ' όλα πού να γίνεται όλο αυτό? Στα σπίτια και στα σχολεία. Αλλά στα σχολεία, για να γίνει όλο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος να τους ακούει και να καταλαβαίνει το πρόβλημα για να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Γίνεται όλο αυτό? Υπάρχει όλο αυτό? Ζήτησα από την κυρία Δέσποινα Χατζηδρόση, κοινωνική λειτουργός στην εκπαίδευση, αντιπρόσωπος της ΠΟΣΕΠΕΑ και αναπληρωματική αιρετή στο ΚΙΣΕΠ, να συζητήσουμε λίγο τι κάνουμε για τα παιδιά που πιέζονται, ή μάλλον μπορούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει για τα παιδιά που πιέζονται σήμερα. Καλημέρα, κυρία Χατζηδρόση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Μεγάλο κομμάτι αυτό που ανοίγετε. Είναι πολύ σημαντικό, και πάνω σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε, και σαν σχολείο είμαστε γενικότερα, να ελέγχουμε το συνεχές της ψυχικής υγείας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί συνήθως υπάρχουν σημάδια που μπορεί να σχετίζονται με το έντονο άγχος, την απόσυρση, την επιμονή θλίψη, αλλαγές στη συμπεριφορά. Δηλαδή τα σημάδια φαίνονται και μπορούμε να δούμε εάν η ψυχική υγεία των μαθητών αρχίζει και μεταλλάσσεται. Βέβαια, ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να διαγνώσει. Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσει, να ακούσει, να μεταφέρει τις ανησυχίες του όταν υπάρχει ο αντίστοιχος κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος στα σχολεία. Δυστυχώς, όπως είμαι, ευτυχώς και δυστυχώς, θα πω ακριβώς, δυστυχώς δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία. Ευτυχώς όσο πάει επεκτείνεται ο θεσμός το να υπάρχει κάποιος κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος. Βέβαια, στην παρούσα φάση, στα γενικά σχολεία, το αντίστοιχο ζευγάρι, κοινωνικός λειτουργός και ψυχολόγος, έχουν υπό την ευθύνη τους 5 σχολεία. Ένα ανά ημέρα.
0: 5 σχολεία σημαίνει το λιγότερο 1500 παιδιά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε συνήθως αυτά που λαμβάνουμε ως περιστατικά είναι μέσα από τις παραπομπές των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Και αυτά συνήθως έρχονται σε εμά όταν έχουν αντιληφθεί κάτι και συνήθως μας βάζουν τα παιδιά που θα έχουν πιο έντονη συμπεριφορά. Ίσως παιδιά που είναι πιο ήσυχα, που είναι πιο αποσυρμένα, να μην γίνουν αντιληπτά κάποιες φορές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δράσεις πρόληψης, να καταρχάς να επεκταθεί ο θεσμός, και ιδανικότερα θα ήταν το κάθε σχολείο να έχει το δικό του κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο, όπως συμβαίνει στην ειδική αγωγή. Τα ειδικά σχολεία είμαστε σίγουρα ένας από την κάθε ειδικότητα, πολλές φορές και δύο ανάλογα με τον αθλητικό πληθυσμό. Γιατί έχουμε να στηρίξουμε και τα ίδια τα παιδιά, αλλά και τους γονείς. Έτσι, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε όσον αφορά την πρόληψη. Τώρα, ειδικά για την περίοδο των Πανελληνίων, επειδή το περιστατικό συνδέεται με αυτό το γεγονός.
0: Και μοιάζει πως είναι και το δεύτερο.

0: μπορούν να ξαναπροσπαθήσουν και υπάρχουν και άλλες επιλογές. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τις άλλες επιλογές ή να μεταφέρονται και οι άλλες επιλογές σωστά. Δηλαδή χρειάζεται να θυμόμαστε ότι ναι, δεν είναι μια σχολική διαδικασία. Μπορεί να έχει μια σημαντικότητα, αλλά δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως απειλή για την αξία, το μέλλον ή τη σχέση με την οικογένεια. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και μια αντίστοιχη πίεση.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό είναι σημαντικό να δίνουμε το μήνυμα ότι η επίδοση δεν καθορίζει την αξία ενός παιδιού και ότι η αποτυχία σε μια εκπαίδευση δεν είναι μια αποτυχία ζωή. Και αυτό χρειάζεται να υπάρχουν όλο το διάστημα προγράμματα πρόληψης, ομάδες για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, το σχολείο να δημιουργούμε χώρο ώστε με αυτές να μπορούν να πούν «Δεν αντέχω, φοβάμαι, νιώθω ότι δεν καταφέρω», χωρίς να φοβούνται να αυτοκριθούν, γιατί πολλές φορές δεν το λένε γιατί θεωρούν ότι θα κρυθούν.
1: Ναι. Καταλαβαίνω όμως ότι επειδή το σχολείο καλός ή κακός με ευθύνη της πολιτείας, με ευθύνη των γονιών, με ευθύνη της κοινωνίας, όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και περισσότερο προθάλαμος του πανεπιστημίου, δηλαδή όλη η διαδικασία είναι να σε προετοιμάσει να δώσει πανελλήνιες για να μπεις ή όχι στο πανεπιστήμιο. Καταλαβαίνω ότι γίνεται εξαιρετικά πιεστικό για τους μαθητές, αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες δομές, την αντίστοιχη στήριξη για να μην το περνάνε όλο αυτό οι μαθητές.
0: Ναι, και γίνονται κάποιες προσπάθειες, έχουν δηλαδή και από τα ΚΕΔΑΣΗ, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αρχαιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, που και αυτά έχουν πολλά σχολεία ευθύνη αναπεριοχή. Mm-hmm. Έχουν δοκιμάσει να έχουν γραμμές στήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης για τις πανελλήνιες. Αντίστοιχα, να υπάρχουν ενημερώσεις, ομάδες και διαδικασίες προσομοίωσης. Και όπου υπάρχει, στα σχολεία που υπάρχει ΕΔΗ, δηλαδή Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, στα πέντε σχολεία με τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό, συνήθως κίνονται και κάποιες ομάδες για τη διαχείριση του άγχους.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι βέβαια να υπάρχει και το αντίστοιχο αίτημα από τα παιδιά και πολλές φορές δεν υπάρχει αυτό.
2: Χαίρετε,
0: το αίτημα.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην τράπεζα της κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novim Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας.

0: Σαρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Με τα παιδιά, αυτό είναι το βασικότερο. Να ακούμε τα παιδιά και να μην ξεχάσουμε την όλη ιστορία. Μόλις φύγει από την επικαιρότητα αυτή η τραγωδία με τις 2 17χρονες. Πριν πάμε στην εφημίση, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το Bill και μπε στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026 στις 11:59 το βράδυ και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-Bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-Bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber και την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού, γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Έρχονται καλές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Παραπολιτικά.

0: ή και την Grey τραγουδάει Γιώργο Μητσάκη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα και την Grey και την θυμόμαστε το 1924. Έφυγε πριν από ένα χρόνο, το Γενάρη του 25, η μεγάλη και την Grey. Ο ΠΚΠ έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας. Οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Το σκάνδαλο έχει γίνει κομμάτι της πολιτικής ζωής. Η λύση του μοιάζει με γόρδιο δεσμό. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο που η κυβέρνηση μοιάζει πολλές φορές, αφού δεν μπορεί να το λύσει, να επιχειρεί να το κόψει. Χθες μάθαμε ότι τελειώνουν οι επιδοτήσεις στα βιολογικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμό των παραγωγών βιολογικών προϊόντων μέσα σε μόλις 4 χρόνια, κατά 250%. Το σύνολο των αιτήσεων για επιδότηση σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία έφτασε τα 534 εκατομμύρια ευρώ, 874% υπερκαλύψεις αιτήσεων στα μελισσοκομεία, 55,5% των ελεγχόμενων εμφάνισε ευρήματα ή αποχώρησε οικειοθελώς από τη διαδικασία, και σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όλο αυτό δείχνει ότι υπήρχε ένα σκάνδαλο και στα βιολογικά προϊόντα, στις βιολογικές καλλιεργίες. Είναι όμως έτσι? Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Λεονταράκη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας, να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει. Καλημέρα κύριε Λεονταράκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τι ακριβώς θέλετε να μάθετε? Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Γίναμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΠΚΠ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρίσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει στις εκάστοτε σχήματα του Υπουργείου, ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε. Κανένα δεν υιοθετήσαν. Απέναντίας τους βοήθησαν να γίνει αυτό το πράγμα λίγο πιο έντονο οι κύριοι όλοι αυτοί. Με μεγάλη γνώση το λέω αυτό. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική του: μόλις τους στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Και έχουμε πάλι μια μελισσοκομεία η οποία δεν επιδοτήθηκε. Ποτέ δεν έχει επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή. Και έρχεται κατά πρώτη φορά να επιδοτηθεί σε ένα πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, και το φυσιολογικό είναι να υπεραυξηθούν οι συμμετοχές. Εφόσον υπάρχει το κεφάλαιο, το μελισσοκομικό κεφάλαιο, το οποίο είναι το πρώτο στην Ευρώπη, το ελληνικό μελισσοκομικό κεφάλαιο, το οποίο θέλει να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα. Επειδή οι κύριοι λοιπόν αυτοί εντόπισαν ότι αδυνατούν να ελέγξουν όλο αυτό το πράγμα που έγινε, και μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μέλισσες, αλλά εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό για ανθρώπους που έχουν μέλισσες και αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα, ειδικά την τελευταία πενταετία με σειρά πολέμων που έχουν προκύψει δεξιά και αριστερά, και με μια κυβέρνηση η οποία είναι ανύπαρκτη στο να πάρει μέτρα να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει, έρχεται να καταδικάσει ένα κλάδο μαζί με έναν άλλον, να τον συγκρίνει ας πούμε με την κτηνοτροφία, η οποία τώρα 35 χρόνια τρώνε ανελέητα λεφτά από πάνω προς τα κάτω. Δεν μιλάω μόνο για τους συναδέλφους μου στον πρωτογενή τομέα, που και εκεί υπάρχουν τίμιοι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν ανάγκη τα λεφτά αυτά, και έρχονται να καταδικάσουν το δικό μας κλάδο. Και εμείς ακούμε απλά μία απόφαση. Πέρυσι αντιδράσαμε 4 φορές, βγήκε η Ομοσπονδία, η μελισσοκομεία βγήκε στους δρόμους, χωρίς να εισπράξουμε έστω και το παραμικρό. Μέχρι και στο Μέγαρο Μαξίμου πήγαμε, μεταφέραμε τα προβλήματα στον κύριο Μητσοτάκη, δεν είδαμε κάτι και ούτε πρόκειται να δούμε. Αλλά και τώρα, με επιμονή και με υπομονή, ο Έλληνας μελισσοκόμος παραμένει στο επάγγελμα. Και περιμένουμε από το κράτος να δούμε πότε θα ενισχύσει πάνω στα προβλήματά μας.
0: Να εξηγήσουμε λίγο πώς γίνεται όλο αυτό. Υπάρχει ένας οργανισμός πιστοποίησης. Υπάρχουν 16, αν δεν κάνω λάθος, οργανισμοί πιστοποίησης που θεωρητικά είχαν αναλάβει το έργο από την πλευρά της πολιτείας, να ελέγχουν εάν αυτοί που κάνουν το αίτημα, οι επαγγελματίες δηλαδή, η παραγωγή, είναι ok για να προχωρήσει μετά η διαδικασία προς έγκριση των επιδοτήσεων.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα, έτσι όπως αποδεικνύεται, είναι ότι μάλλον οι οργανισμοί πιστοποίησης είχαν το πρόβλημα. Δηλαδή οι οργανισμοί πιστοποίησης δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: θα σας πω καταρχήν ότι να έχουμε σαν γνωστό, σαν δεδομένο στη συζήτησή μας, mm-hmm. ότι αυτοί οι οργανισμοί πιστοποίησης κατά το ίμιση είναι του κομματικού σωλήνα της κυβέρνησης.
0: Mm-hmm.
1: Να πάμε στο δεύτερο, το οποίο εντοπίσαμε και είδαμε ότι πολλοί από αυτούς τους έκλεισαν. Ακούσατε κανένα να τιμωρηθεί για όλους αυτούς. Απέναντίον στον παραγωγό ζητάνε και επιδοτήσεις πίσω. Mm-hmm. Ναι, μεν έχουν δίκιο και ζητάνε επιδοτήσεις πίσω, mm-hmm. αλλά τα παιδιά τα οποία ήταν στο σύστημά τους τα τιμωρήσαν, δεν θα τα τιμωρήσουν ποτέ. Mm-hmm. Εμείς ζητούμε απόλυτη διαφάνεια. Να έρθουν να ελέγξουν τον κάθε κλάδο ο οποίος δικαιούται να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά τα οποία τρέχουν και να μην προσπαθούν να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν μπορεί να κάνουμε σύσκεψη στο Υπουργείο, σαν Ομοσπονδία, με το Υπουργικό Σήμα του Συμβουλίου, πριν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δεσμεύεται ο κύριος Τσιάρας ότι θα κάνει 155 εκατομμύρια ευρώ υπερδέσμευση για να καλύψει όλη τη βιολογική μελισσοκομεία και μετά από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται και καταδικάζει τη μελισσοκομεία γιατί βρήκε, λέει, είχε ευρήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε να πάρουν τα λεφτά. Και επειδή αυτοί δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν στο σύνολό τους, κόψανε και όλους τους υπόλοιπους. Καταδίκασαν ένα ολόκληρο κλάδο. Και έρχονται τώρα αυτή τη στιγμή να κόψουν το πρόγραμμα. Ας το κόψουν, να κάνουν το τραπέζι μαζί μας.
0: Δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να καταλάβουν οι φορείς αυτή τη στιγμή ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να πάρουν τα λεφτά και ποιοι όχι. Δηλαδή, ποιοι κακώς πήραν την πιστοποίηση.
1: Φυσικά και ξέρουν απλά πρέπει να λάβουν μέτρα, πρέπει mm. να βάλουν το χέρι στη τσέπη, να ενισχύσουν τις ΔΑΟΚ, για ένα απλό παράδειγμα, τις τοπικές ΔΑΟΚ θα σας πω εγώ, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες. Δεν μπορεί με ένα και δύο υπαλλήλους να πούνε σε ένα διευθυντή κατέβανε έλεγξη στη μελισσοκομεία σε όλη την Ελλάδα με δύο και τρεις υπαλλήλους. Δεν είναι αδύνατον αυτόν. Άρα ο μηχανισμός τους αυτή τη στιγμή είναι ανάπηρος. Πρώτο το δεδομένο. Δεύτερο, δεν μπορεί να καταγγέλουμε συγκεκριμένα πράγματα προτού διαδραματιστούν και να τα υιοθετούν, τα εντελώς αντίθετα και μετά να προκύπτει ένα σκάνδαλο και να φταίμε εμείς. Mm. Όταν εμείς οι ίδιοι τους λέμε, ναι, εμείς αποδεχόμαστε το νοικοκύρεμα του ελέγχου, να πάρουμε όμως και αυτά που έχουμε σαν δικαιωματικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Πρόεδρε, είναι φυσιολογικό να αυξάνεται 9 φορές το ποσοστό των νέων αιτήσεων, δηλαδή να αυξάνεται κατά 874%.
1: Φυσικά, όταν είναι ένα πρωτοεμφανίστικο, πρωτοεμφανίζεται ένα πρόγραμμα σε ένα κλάδο ο οποίος δεν έχει απορροφήσει ποτέ πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Φυσικά και θα έχουμε αυτό. Αλλά μέσα σε όλα αυτά είχαμε καταγγείλει ότι θα παρισφύσουν και ανθρώποι οι οποίοι δεν δικαιούνται τα λεφτά. Δεν είναι δουλειά κανενός Προέδρου, κανενός Συλλόγου, κανενός Μελισσοκόμου να γίνει ελεγκτικός μηχανισμός. Ελεγκτικούς μηχανισμούς πληρώνει το κράτος, όσους μπορεί να συντηρήσει τέλος πάντων, και ας κάνουν αυτοί σωστά τη δουλειά τους.
0: Ναι. Θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά σας, δηλαδή θα διεκδικήσετε κάπως το δίκιο σας, γιατί τώρα εσείς έχετε δώσει και τα λεφτά της πιστοποίησης, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 5.000 ευρώ για να πιστοποιηθείτε, και σας ζητάνε και τα λεφτά πίσω από την επιδότηση.
1: Αυτό θα γίνει τώρα μια συζήτηση μεταξύ μας, να δούμε πανελλαδικά που βρισκόμαστε. Και το φυσιολογικό είναι ναι, μεν να αντιδράσουμε, αλλά εμείς πάντα κοιτάμε το επόμενο βήμα.
0: Ναι.
1: Όσα τους έχουμε καταγγείλει διαχρονικά μπορούν να τα υιοθετήσουν ή όποτε ευζορίζονται στη γωνία τους φταίνε πάντα οι άλλοι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Αυτό σημαίνει ότι όπου βλέπουμε βιολογικό μέλι να μην είμαστε σίγουροι ότι είναι βιολογικό.
1: Μα τι είναι αυτό που λέει, καμία σχέση αυτό με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν έχει καμία σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε πολύ αυστηρούς οργανισμούς και κρατικούς οι οποίοι περνάνε ελέγχους τους μελισσοκόμους. Έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς μελισσοκόμους στο τι κάνουν στη μελισσοκομεία τους με παραδοσιακούς χειρισμούς. Έχουμε το καλύτερο μέλι, τα καλύτερα μέλια στον πλανήτη, σαν Έλληνες παραγωγή. Mm-hmm. Και έχουμε και πολύ καλές, πάρα πολύ καλές προοπτικές να το στηρίξει αυτό και το κράτος αν θέλει, γιατί ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα σαν Έλληνες παραγωγή είναι από μόνοι μας το έχουμε καταφέρει. Δεν έχουμε δει καμία στήριξη εξωστρέφειας, στο επίπεδο εξωστρέφειας από το κράτος.
0: Ναι.
1: Το βιολογικό μέλι είναι βιολογικό μέλι. Το μέλι το οποίο βγάζουμε στην καθημερινότητά μας είναι και αυτό ένα πάρα πολύ καλό μέλι. Και τα ΠΟΠ μας διακρίνονται σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Okay. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε εν ηρεμία να μιλήσουμε για το μέλι και για τις εξελίξεις του τι γίνεται με το μέλι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον σαν κλάδος και με τα προβλήματα που έχουν έτσι και αλλιώς και με το τι γίνεται με τις μέλισσες. Αλλά να το δούμε εν ηρεμία χωρίς το σκάνδαλο πάνω από το κεφάλι μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Κύριος Κωνσταντίνος Λιονταράκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδας.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
12: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
11: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
12: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
11: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
13: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

Αυτή είναι η Ρίτα Χέιγουορθ, η σεξι αλλά από μακρύ φαν φατάλ, ένα από τα θρυλικότερα αρχέτυπα του δυτικού κινηματογράφου που καθιερώθηκε από την ταινία Τζίλντα το 1946. Πίσω όμως από την κινηματογραφική λάμψη έκρυβε την σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της και την κακομεταχείριση και εκμετάλλευση από τον πρώτο της άνδρα και μάνατζέρ της.

Έφυγε 14 Μαΐου του 1987, γεννημένη το 1918, η Ρίτα Χέιγουορθ. Τα είχαμε χύμα, ήρθαν και τσουβαλάτα, δεν μας φτάνει η κίνηση που έχει έτσι κι αλλιώς. Βρέχει κιόλας, έξω ψιλοβρέχει δηλαδή, ψυχαλίζει, οπότε τα κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολος ο Κηφισός και στην άνοδο και στην κάθοδο. Είναι πολύ δύσκολη, όπως βλέπω, και η Αττική Οδός σε πάρα πολλά σημεία της αυτήν την ώρα. Γεγονός που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, 15-20 λεπτά από Ανθούσα έως Κηφισίας, 20-25 λεπτά από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Άρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και στην Αττική Οδό. Βλέπω ότι έχει αρχίσει και κοκκινίζει πολύ και η άνοδος της Κηφισίας, πριν από την Κατεχάκη μέχρι και μετά την έξοδο για Χαλάνδρη και στην Βασιλέως, στην Εθνική Αντιστάσεως. Η κάθοδος της Κηφισίας πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν σε όλο τον δρόμο. Δύσκολη Συγκρού, δύσκολη Αρδιτού, δύσκολη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μοιάζει ότι θα είναι δύσκολη από θέμα κίνησης η σημερινή μέρα. Φεύγουμε με τι άλλο, με Φρανκ Σινάτρα που έφυγε και αυτός μια μέρα σαν σήμερα και τον θυμηθήκαμε, τη φωνή της μουσικής. For you to hold. Now. Βασίλης Δέτσικας έτοιμος με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τώρα. Ακολουθεί Βασίλης Ξενάκης και ο Σωτήρης Σκουρής, όχι, ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Σκουρής. Μ' αρέσει πολύ αυτό το να τους αλλάξω τα ονόματα, τέλος πάντων. Αλλά σήμερα όχι, δεν πρέπει να τα αλλάξω, διότι ο Βασίλης Σκουρής έχει γιορτή, γενέθλια. Χρόνια του πολλά. Δυνατός, γερός, ευτυχισμένος, υγιής, ανέμελος κιόλας να κάνει και άλλα πράγματα εκτός από όσο καλά κάνει την δημοσιογραφία και να φέρνει ειδήσεις, γιατί αυτό ξέρει να το κάνει σίγουρα καλύτερα από όλα. Χρόνια πολλά στο Βασίλη που έρχεται μαζί με τον Σωτήρη Ξενάκη σε πολύ λίγο από τώρα. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, αύριο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Όπως κάθε μέρα, έτσι, Δευτέρα έως Παρασκευή, αυτήν την ώρα έως τις 11, ενημέρωση και πρωινή εκπομπή και ενημερωτική εκπομπή με τον Παναγιώτη Τσακανίκα από τον Antenna Star του 103,5. Σε αυτή τη συχνότητα μας ακούτε ραδιοφωνικά στο antennapavlastar.gr. Μας ακούτε διαδικτυακά 4 ώρες ενημέρωση συνολικά εδώ από το στούντιο του Antenna Star στην Χαριλάου Τρικούπη, στο Αγρίνιο. Ο Παρασκευάς Μάζης, 11 με 1.

Εδώ για να παρουσιάσουμε μερικά από τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα και την πολιτική επικαιρότητα κατά κύριο λόγο, και όχι μόνο όμως, γιατί φαίνεται ότι έχουμε και κάποιες εξελίξεις σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Προκαλεί η Τουρκία με την πόντιση καλωδίων στο Αιγαίο και που κάποιοι κάνουν λόγο για κινδύνους, ώστε να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Να πω ότι η τουρκική πυραυλάκα του ΣΤΕΣ παρενόχλησε πλοίο το οποίο πόντιζε καλώδιο ανοιχτά τη ΣΚΟ. Και άμεση απάντηση ήταν από την ελληνική φρεγάτα, την Αδριάς.

φοιτητικές εκλογές για άλλη μια φορά και για άλλη μια φορά βέβαια φοιτητές δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να έχουν κοινά αποτελέσματα. Το φοβερό είναι ότι παρουσιάζουν κάτι απίστευτα ποσοστά οι ΔΑΠ και οι πανσπουδαστικοί και οι δύο λένε ότι πήραν πάνω από 50%. Δεν βγαίνει όμως έτσι.

Τα βλέμματα χθες βέβαια ήταν στραμμένα στη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι. Μάλιστα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε κάποιες προειδοποίησεις του Κινέζου πρόεδρου για τον κίνδυνο σύγκρουσης Κίνας-ΗΠΑ. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, είπε συγκεκριμένα.

Τα ρεπορτάζ σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα, φίλες και φίλοι, εξακολουθούν να υπάρχουν και τα ερωτηματικά και οι γρίφοι. Ειδικότερα πίσω από κάποια χειρόγραφα τα οποία πρέπει να πούμε ότι βρέθηκαν σε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν και τα οποία εξετάζονται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων.

στον δρόμο Αγρίνιο Αϊπλάσης, φίλες και φίλοι, αυτά τα πρώτα χιλιόμετρα τα οποία τελικά όντως υπάρχει μια τυπική παράδοση των πρώτων χιλιόμετρων. Μιλάμε ειδικότερα για το κομμάτι το οποίο βρίσκεται στα Λίτλ και φτάνει μέχρι την Καμαρούλα, εκεί το Όνειρο. Έτσι, αυτό το κομμάτι, για αυτό το κομμάτι υπάρχει παράδοση τελικά, για την οποία όμως κανείς δεν ξέρει τίποτα, πρέπει να σας πω. Και υπήρχε ένα μπέρδεμα γενικότερα με τους οδηγούς. Γιατί η μελέτη προβλέπει την τοποθέτηση και τοποθετήθηκαν αυτά τα stop επί της Αγρινίου Θέρμου. Δηλαδή υπάρχει προτεραιότητα για όσους στρίβουν αριστερά για το συγκεκριμένο καινούριο δρόμο. Να θυμίσουμε ότι ο δρόμος αυτός βέβαια είναι ημιτελής, δηλαδή το κομμάτι από τα Λίτλ και κάτω οδηγεί, δεν οδηγεί κάπου, έτσι, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση με την Εθνική Οδό. Μισός και ανέσωστος λοιπόν, ο δρόμος αυτός τέλος πάντων παραδόθηκε, αν θέλετε, και υπάρχουν κάποια ζητήματα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή εκεί με τους οδηγούς. Σήμανση χρειάζεται, το μόνο που έχει απομείνει, για να δοθεί στην κυκλοφορία και ο νέος κόμβος. Εκεί στον κόμβο Μπίμπα που λέμε, και ο νέος κυκλικός κόμβος στην βόρειο-ανατολική είσοδο του Αγρινίου.

Στο Αγρίνιο, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 47χρονο διαρρήκτη, ο οποίος απέσπασε από χρήματα μέχρι και παπούτσια, μάλιστα. Και βέβαια, έχουμε και κάποιες ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το λιμενικό. Στο νοσοκομείο Αγρινίου μεταφέρθηκε ένας 63χρονος λιμενεργάτης, ο οποίος τραυματίστηκε στην αμφιλοχία. Και μια συγκινητική έτσι ιστορία, η οποία μας έρχεται από τον Αμπρακικό. Εικόνες από μια μητέρα δελφίνη, η οποία εδώ και δύο ημέρες αρνείται να αποχωριστεί τον νεκρό μωρό της, φίλες και φίλοι, στον Αμπρακικό. Φοβερές εικόνες. Έχουν προκαλέσει συγκίνηση.

για τις φοιτητικές εκλογές, να πούμε ότι είχαμε κάλπες σχέση στο Πανεπιστήμιο εδώ στο Αγρίνιο. Εντάξει, πόσοι, 85 φοιτητές ψήφισαν όλοι και όλοι. Σε ένα τμήμα από τα δύο έγιναν οι εκλογές. Μία παράταξη μόνο συμμετείχε, πάνω σπουδαστική.

το εκλογικό της δίλημα θέτει η Νέα Δημοκρατία με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Πάμε στο συνέδριο του κόμματος, να το ξέρουμε και αυτό, ενώ ήδη, φίλες και φίλοι, έχουμε και, όχι ήδη, άρχισαν να ακούγονται και τα πρώτα ονόματα σχετικά με το ποιοι έχουν κλειδώσει και ποιοι κλειδώνουν στα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε δύο σοβαρές εκκρεμότητες εδώ, δηλαδή δύο κόμματα τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν, τον κύριο Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού, και η τράπουλα ανακατεύεται πολύ.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πρόγνωση καιρού και σαν σήμερα, Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπονη, Σίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα γιορτάζουν. Σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογίας. 1900 αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα και θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Χρόνια μετά, το 1928, σαν σήμερα, ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. 1937, ο Ντιούκ Έλλινγκτον και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Κάραβαν. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη που βρίσκονται υπό Βρετανική εντολή. Έτσι, ουσιαστικά έχουμε την ίδρυση, σαν σήμερα, του κράτους του Ισραήλ. 1968, η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας, υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδρ Ντούπτσεκ, ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας.

14 Μαΐου του 1771 γεννιέται ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1969, σαν σήμερα, έρχεται στην ζωή μια πολύ σημαντική Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός, η Κέιτ Μπλάνσετ. Το 1984 γεννιέται ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικάνος επιχειρηματίας, ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το Facebook, ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη. Το 1879 φεύγει από τη ζωή, σαν σήμερα, ο Επαμεινώντας Δελιγεώργης, Έλληνας πολιτικός, ο οποίος χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 1998 φεύγει από τη ζωή ο Φρανκ Σινάτρα, κορυφαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός. 2015 πεθαίνει ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος και ως BB King.

Να κάνουμε και μια αναφορά στην τεράστια Ρίτα Χέιγουορθ. Υπήρξε ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια που ανέδειξε το Χόλιγουντ. Εκτυφλωτικής ομορφιάς μεσουράνησε στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 40 και μέσα σε 20 χρόνια, από το 37 έως το 58, πρόλαβε να παντρευτεί συνολικά 5 φορές. Η θεά του έρωτα την αποκαλούσαν. Ήταν το αναμφισβήτητο pin-up girl της εποχής και η αγαπημένη των Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι πολεμούσαν στα μέτωπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια πολύ μεγάλη καριέρα η Ρίτα Χέιγουορθ. Το 1980 προσβλήθηκε από την νόσο Αλτσχάιμερ και στις 14 Μαΐου του 1987 αυτή η ντίβα της μεγάλης οθόνης αναχωρεί για το αιώνιο ταξίδι σε ηλικία 68 ετών.

Αυτός είναι ο Φρανκ Σινάτρα, βέβαια, που τραγουδάει το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με την κόρη του, την Νάνση. Σωστά, Ευάγγελε, το λέω. Και για τους θαυμαστές του, βέβαια, ο Σινάτρα εξακολουθεί να παραμένει η φωνή. Έτσι τον λένε. Δεν τον λένε Σινάτρα, τον λένε η φωνή.

Λοιπόν, πριν πάμε στον καιρό, να κάνουμε και μια αναφορά στον George Lucas, Αμερικανός σκηνοθέτης και επιχειρηματίας του χώρου του κινηματογράφου. Η επίδρασή του στην 7η τέχνη τεράστια, παρόλο που το καθαρά σκηνοθετικό του έργο μετριέται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έμαθε τι σημαίνει οπτικό εφέ, δηλαδή πόσο θεαματική μπορεί να είναι μια κινηματογραφική μάχη στο διάστημα. Είναι ο δημιουργός και ο αρχικός σκηνοθέτης της σειράς κινηματογραφικών ταινιών Ο Πόλεμος των Άστρων. Ο George Lucas, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944 στο Μοντέστο της Καλιφόρνιας από γονείς Άγγλο-Αμερικανικής καταγωγής.

Να πούμε όλες αυτές τις περιπέτειες που είχε βέβαια στον χώρο της 7ης τέχνης. Σήμερα ο Τζορτζ Λούκας είναι ένας πλουσιότερους Αμερικανούς με περιουσία που ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει πουλήσει μάλιστα την εταιρεία παραγωγής του στην Disney και αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο του σε φιλανθρωπικά έργα. Παντρεμένος δεύτερη φορά, έχει 4 συνολικά παιδιά. Αυτά σχετικά με ένα σπουδαίο άνθρωπο του κινηματογράφου, του δημιουργού του πολέμου των άστρων. Δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις. Πάμε να δούμε τώρα στον καιρό τι γίνεται με τον καιρό σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Συννεφιές έχουμε σήμερα εδώ στη δυτική ύστερα Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, αν θέλετε, στους 17 βαθμούς αυτή την ώρα ο υδράργυρος στο Αγρίνιο. Η χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν στους 14,8, έτσι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και σήμερα μάλιστα θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, ίσως και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειες. Από το μεσημέρι και μετά, πάντως, υπάρχει πρόγνωση για ασθενείς βροχοπτώσεις στην περιοχή μας.

Κάποιες λοιπόν ασθενείς τροχοπτώσεις σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικότερα από το μεσημέρι και μετά, εδώ σε περιοχές της Δυτικής Θεραίας Ελλάδας. Η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 23 με 24 βαθμούς, φίλες και φίλοι. Αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου θα έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Δεν υπάρχει πάντως πρόγνωση για βροχή. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη την αυριανή ημέρα 3 με 4.

Θερμοκρασία από 13 με 14 έως 22 με 23. Δευτέρα 18 Μαΐου. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 από βόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 24. Ενώ την Τρίτη 19 Μαΐου θα έχουμε ηλιοφάνεια. Έτσι λίγο το σκηνικό του καιρού θα έχει από όλα την Τρίτη από ό,τι βλέπω. Δηλαδή και διαστήματα ηλιοφάνειας, ίσως και κάποιες βροχοπτώσεις έτσι μεσημέρι προς απόγευμα, ασθενείς, με τους ανέμους πάλι ενισχυμένους δυτικούς και τη θερμοκρασία από 12 με 13 έως 24 με 25. Παραμένουν έτσι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, να το πούμε και αυτό, τις περισσότερες από τις ημέρες αυτές που έχουμε μπροστά μας, έτσι και έχουμε και κάποια διαστήματα με ασθενείς βροχοπτώσεις. Ασθενείς βροχοπτώσεις είχαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας έτσι στην περιοχή μας, και υπάρχει σχετική πρόγνωση για σήμερα, όπως είπα, ειδικότερα από το μεσημέρι και μετά. Θα έχουμε ασθενείς και το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως είπα, ίσως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και τις θερμοκρασίες σχετικά χαμηλές, όχι ιδιαίτερα, σχετικά χαμηλές για την εποχή.

Χθες είχαμε τρίτη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας. Και είχαμε για ένα πρώτο μήνυμα από τον κύριο Γιανακόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έχουμε φάει πολλές από αυτές τις πίκρες, αλλά ξέρουμε να το γυρίζουμε με χαρακτηριστικά. Εντάξει, κάπως αισιόδοξο το μήνυμα του πρόεδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Με τον Άταμαν να αποχωρεί χθες από τη συνέντευξη τύπου μετά από ερώτηση που δέχτηκε για το Final Four. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε κάνει το 2-0, να θυμίσουμε. Στη συνέχεια όμως η ομάδα της Ισπανίας επανήλθε και προχώρησε σε μια ολική ανατροπή με αποτέλεσμα να πάρει και το εισιτήριο για το Final Four. Ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι εκεί στο μεγάλο αυτό ραντεβού των τεσσάρων κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης στο μπάσκετ. Είχαμε βέβαια και αγώνες για τα play-off, όπου ο Ολυμπιακός πλέον απόκτησε προβάδισμα, να πούμε, για τη δεύτερη θέση. Φυσικά έχει απομείνει μια αγωνιστική. Δεν κατάφερε ούτε ο ΠΑΟΚ να λυγίσει την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με τον ΠΑΟΚ, αν και είναι όντας πρωταθλήτρια, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και κανείς περίμενε ενδεχομένως να είναι τελείως αδιάφοροι κλπ. Όχι, όμως θα αρχίσει σοβαρά η ΑΕΚ απέναντι στο Δικέφαλο του Βορρά. 1-1 το παιχνίδι. 1-0 νίκησε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Έχει ένα προβάδισμα, όπως είπαμε, για τη δεύτερη θέση. Θα τα πούμε αυτά έτσι εντάχει σε λίγο, να δούμε και τι γίνεται με τις βαθμολογίες. Μία αγωνιστική ακόμη έχει απομείνει.

Τα βλέμματα όλων, ειδικότερα των διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων, φίλες και φίλοι, ήταν συγκεντρωμένα χθες στην συνάντηση των προέδρων, των επικεφαλής, των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Μιλάμε για την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη συνάντηση δηλαδή του Xi Jinping με τον Donald Trump. Ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος προειδοποίησε τον Αμερικανό ομολογό του πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Αυτό μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν όμως ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση, είπε ο κ. Σι, χρησιμοποιώντας λέξεις στη μανδαρινική γλώσσα, που πάντως δεν σημαίνει απαραίτητος ένοπλη σύραξη, έτσι. Δεν το εννοούσε αυτό. Νωρίτερα, ο Xi Jinping υποδέχτηκε με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου στον γίγαντα της Ασίας. Ο Σι έσφιξε το χέρι του Τραμπ μπροστά στα σκαλιά του παλατιού του λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας, στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Tiananmen, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δύο χωρών. Κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ευτυχής που υποδέχθηκε τον Αμερικανό Πρόεδρο, στον οποίο τόνισε ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι παρόλες τις διαφωνίες τους. Η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση βλάπτει και τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε η μία χώρα την άλλη για να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράσοντας έτσι νέο δρόμο της κατανόησης ανάμεσα σε μεγάλες δυνάμεις αυτή τη νέα εποχή, είπε ο Σι στον Τραμπ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον Xi Jinping υπέροχο μέλλον στη σχέση των ΗΠΑ με την

Κίνα, καθώς άρχισε η σύνοδος κορυφής των δύο αυτών μεγάλων δυνάμεων. Είναι τιμή να βρίσκω μαζί σας, είναι τιμή να είμαι φίλος σας και οι σχέσεις ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ, είπε ο Τραμπ. Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον, υπερθεμάτιζε ο Ρεπουμπλικάνος. Αυτά, φίλες και φίλοι, σχετικά με τα πρώτα στιγμιότυπα, αν θέλετε. Είναι σαφείς πάντως οι προειδοποιήσεις των Κινέζων απέναντι στους Αμερικάνους σχετικά με το ζήτημα της Ταϊβάν. Δηλαδή, τους είπε μην ανακατεύεστε και πολύ.

Πριν από ότι έκανε και μια αναφορά στην λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, τι είναι αυτό, έτσι, που επικαλέστηκε ο Σι Τζινπινγκ μπροστά στον Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, τι, και τι είναι η παγίδα αυτή, έτσι, είναι μια αναφορά τέλος πάντων υψηλού συμβολισμού. Και αυτό έφερε ξανά λοιπόν στο προσκήνιο τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη. Μπορούν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα αυτή και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων? Αυτό διαρωτήθηκε ο Σι Τζινπινγκ πριν από την έναρξη των συνομιλιών του με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η παγίδα του Θουκυδίδη αποτελεί από τα τελευταία χρόνια ένα από τους πιο συζητημένους όρους, φίλες και φίλοι, στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ο όρος καθιερώθηκε από έναν Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα του Χάρβαρντ, ο οποίος επιχείρησε, τον κύριο Γκράχαμ Άλισον, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει τη δυναμική που αναπτύσσεται όταν μια ανερχόμενη δύναμη, Κίνα δηλαδή, επιχειρεί και απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη υπερδύναμη, τις ΗΠΑ. Η θεωρία βασίζεται σε ένα διάσημο απόσπασμα του αρχαίου Έλληνα ιστορικού Θουκυδίδη από το έργο Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε στη Σπάρτη έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτη. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτή τη σύγκρουση, έφερε ως παράδειγμα, μάλλον αυτό το ιστορικό, ως ιστορικό παράδειγμα, έτσι, αναφέρεται στις πιθανότητες πολέμου ο συγκεκριμένος καθηγητής. Τέλος πάντων, στην θεωρία αυτή, επαναλαμβάνουμε, αναφέρθηκε ανοιχτά ο πρόεδρος της Κίνας, ο κύριος Σι Τζινπινγκ. Ο Σι διερωτήθηκε αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν αυτή την παγίδα δηλαδή, και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων δύο πολύ μεγάλων δυνάμεων. Μάλιστα, έτσι, και εδώ ένας αρχαίος Έλληνας εμπλέκεται ακόμα και σε αυτές τις συνομιλίες, φίλες και φίλες, έστω και πλαγίως, έτσι. Ο Βασίλης Ράπτης, να σας πω, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Επίσης, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και ακούστε το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26 41 0 51 544, κάντε τη σωστή επιλογή.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641-091-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
13: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
12: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
13: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
12: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε λίγο και στα κάποια ερωτήματα, μάλλον που εξακολουθούν να υφίστανται. Τα νέα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν αναφορικά με την υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν, το οποίο ψαρεύτηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Όσο προχωρούν οι έρευνες έτσι από εξειδικευμένα στελέχη, όπως αναφέρεται, των ενόπλων δυνάμεων, έρχονται και νέα στοιχεία στο φως, νέα ευρήματα. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, στο εσωτερικό του μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας εντοπίστηκαν ουκρανικά και ρωσικά χειρόγραφα, τα οποία πυροδοτούν νέα σενάρια αναφορικά με τη χρήση για τους χειριστές τους. Με δεδομένο ότι ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε την ταυτότητα του θαλασσίου ντρόουν, λέγοντας ότι είναι ουκρανικό, η ταυτόχρονη ύπαρξη ουκρανικών αλλά και ρωσικών χειρογράφων εξηγείται από το γεγονός ότι αμφότερες γλώσσες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στην Ουκρανική επικράτεια. Ωστόσο, το γεγονός ότι μέσα στο θαλάσσιο ντρόουν αφέθηκαν χειρόγραφα οδηγεί στρατιωτικούς αναλυτές σε δύο υποθέσεις. Δηλαδή, πρώτον, ότι το σκάφος ενδέχεται να είχε προβλεφθεί να μην χρησιμοποιηθεί περαιτέρω στο εξής, οπότε και τα χειρόγραφα αφέθηκαν στο εσωτερικό του. Δεύτερον, πως το σκάφος θα χρησιμοποιεί το άπαξ με μοναδική δηλαδή τη συγκεκριμένη αποστολή, οπότε δεν υπήρχε καμία ανάγκη να διασωθούν σημειώσεις σε αντίθεση με την πάγια πρακτική στερεχών των ενόπλων δυνάμεων να μην εγκαταλείπουν χειρόγραφά τους εντός των σκαφών για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, το γεγονός ότι το ντρόουν δεν είχε παγιδευτεί ώστε να αυτοκαταστραφεί σε περίπτωση εντοπισμού ή προσέγγισής του αυξάνει τις πιθανότητες να έχει υποστεί κάποια βλάβη. Εντύπωση που ενισχύεται από το ότι εντοπίστηκε από τους ψαράδες με τα συστήματα που έχει ως υδροτζέτ σε λειτουργία και με σπασμένους, όπως διακρίνεται στα πλάνα τους, μπροστινούς αισθητήρες του. Catching your scent on someone else. Το σκάφος, όπως είπαμε, ταυτόχρονα είναι υπό εξέταση από ειδικό σώμα διακλαδικής σύνθεσης κατά πληροφορίες των ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται να αποκρισταλωθεί πλήρως η διαδρομή του μέχρι τη Λευκάδα, με δεδομένο ότι διαθέτει, όπως είπαμε, ένα μοναδικό σειριακό αριθμό που επιτρέπει την αξιόπιστη ταυτοποίηση. Υπό αυτή την έννοια και με τις ένοπλες δυνάμεις να προχωρούν στη μελέτη του ευρήματος, πληροφορίες θέλουν τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος να μην καθυστερεί, αν κρίνεται απολύτως αναγκαία αναφορικά με την ταυτοποίηση του σκάφους και την πορεία που διήνυσε. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή πώς έφτασε μέχρι την Ελλάδα, πώς έφτασε μέχρι τη Λευκάδα. Το θέμα δηλαδή της διαδρομής είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Απλά να πω ότι προστίθεται μεταξύ άλλων και κάποιοι γρίφοι, κάποια ερωτήματα σχετικά με τα χειρόγραφα που βρέθηκαν μέσα στο θάλασσιο αυτό ντρόουν.

0: Να πάμε λίγο σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα. Την παράθεση ξέσπασε στη Βουλή, φίλες και φίλοι, μεταξύ του Κυριάκου Πιερακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Υπουργό Οικονομικών να τον εγκαλεί για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και τον πρόεδρο του Πασόκ να του απαντά ότι έχει δίπλα του όσους χορεύαν το χορό της χρεοκοπίας και των ζαπίων. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη ΔΕΗ και την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου σε εισηγμένες που έχει άμεση ή έμεση συμμετοχή. Η περιουσία του δημοσίου με 51% της ΔΕΗ άξιζε 150 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα το 34% κάνει 2,5 δισεκατομμύρια, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος άφησε εχμές για την στάση του Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πούλησε τις μετοχές του δημοσίου πολύ χαμηλά και ότι όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, το κράτος τρέχει να βάλει πλάτη. Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε στη συνέχεια ότι αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από το 11% στο 17-18% του ΑΕΠ, οι εξαγωγές στο 42%, η ενεργία είναι έτοιμη να βρεθεί σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο, ο κίνδυνος στόχες έχει μειωθεί κατά 6,5 μονάδες. Το δούνο του, όπως ανέφερε ο κ. Πιερακάκης στην αξιολόγηση μέτρων κάθε χώρας, ζήτησε στοχευμένα μέτρα προσαρμοσμένα και προσωρινά. Το αντίθετο με αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Θα παραδώσουμε μια χώρα που δεν είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη της Ευρωζώνης. Είμαστε η πρώτη γενιά που δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους, είπε, και προσέθεσε. Αν σας έλεγαν ότι έχετε συγκεκριμένο ποσό, τι θα το κάνατε? Θα το δίνατε απευθείας ή διαμεσολαβούμενο? Επιλέξαμε το πρώτο και κάναμε πολύ καλά, απάντησε ο κύριος Πιερακάκης. Για να ακούσουμε λίγο από αυτήν την αντιπαράθεση, έτσι ένα απόσπασμα, καταρχήν από τον Υπουργό.
1: Εικάζω ότι όταν οι συνάδελφοί μου με εξέλεγαν ανάμεσά τους και πάρα πολύ ομόσταυλοι σας από το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ευρώπης και γερμανός αντικαγκελάριος πρόεδρος του ΕΣΠΕΝΤΕ, προφανώς δεν ήταν προσωπική η διάσταση της ψήφου μοναχά, αλλά μια ευρύτερη αναγνώριση, έτσι υπόθηκε, του τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και του ποια ήταν η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Αυτό δηλαδή το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλά δεν αναγνωρίζεται από εσάς με το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιείτε, ακριβώς μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο. Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ποιος θα είναι πιο χρήσιμος από όλους εμάς. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό 41% όλα αυτά τα χρόνια. Και ταυτόχρονα, επειδή με ρωτάτε για το ΦΠΑ, τα διλήμματα στην πολιτική είναι απλά. Είναι συγκεκριμένα. Είμαι υπουργός οικονομικών. Έρχεται ο κ. Πετραλιάς, ο υπουργός μου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και λέει: ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος είναι 1,76 πέρσι. Όχι 1,77. Στο 1,77 λέει: παίρνουμε μέτρα. Όταν με ενημερώνει και εμένα και τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, αύξηση φόρων. 1,76 έχουμε. Και εμείς τι διαλέξαμε? Άμεσους φόρους. Απευθείας στον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και όχι να διαμεσολαβηθεί μέσω του ΦΠΑ. Γιατί έχουμε τη μελέτη της Τραπέζης της Ελλάδος. Μιλήστε με τον κύριο Στουρνάρα, πάρε το ένα τηλέφωνο. Έχει κάνει μια μελέτη. Τι λέει αυτή η μελέτη? Ότι όταν κάνεις μείωση του ΦΠΑ, το 19% θα περάσει στην τιμή. Έχουμε κάνει και εμείς μείωση ΦΠΑ, να πω εδώ. Το έχουμε κάνει στους 83 φόρους που έχουμε μείωση και τις φορές όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όταν έχεις ένα δίλημα, εσείς θα κάνατε. Αν σας λέγανε ότι έχετε ένα συγκεκριμένο ποσό μπροστά σας, μη μου πείτε πρόσθεση και τόσο και τόσο και τόσο. Τόσο είναι το ποσό. Εκτός και αν φορολογήσετε.
0: Στην τρίτη παρέμβαση, να πω, ο κ. Ανδρουλάκης, γιατί υπήρχε μια συνεχής παρέμβαση, να πούμε, και από τον Υπουργό και από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, άφησε προσωπικές αιχμές κατά του Υπουργού Οικονομικών, ρωτώντας αν τις θυσίες του ελληνικού λαού την περίοδο της κρίσης τις βλέπει με τον ίδιο τρόπο σήμερα, όταν αυτοί, λέει, που έχετε δίπλα σας χόρευαν το χορό της χρεοκοπίας και των ζαπίων. Οπότε, λέει, αφήστε τα μαθήματα της συνέπειας της λογικής της ευθύνης, διαβήκατε τον Ρουβίκονα, θα απολογηθείτε με αυτούς, είπε συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Είπατε για την Κύπρο. Και λέτε παίρνουμε ένα από εδώ, παίρνουμε ένα από εκεί. Κύπρος λοιπόν έχει ΦΠΑ μηδενικό στα βασικά αγαθά και τον ελάχιστο φόρο στα μερίσματα. Άρα αυτοί έχουν μια συνεπή πολιτική. Τι σου λένε? Χαμηλά στα μερίσματα, αλλά και χαμηλά ο ΦΠΑ. Εσείς έχετε μια πολιτική ανάλογη. Εσείς τι λέτε? Μερίσματα χαμηλά, αλλά ΦΠΑ ψηλά. Οπότε αφήστε λοιπόν τους εξυπνακισμούς, διότι ακόμη και αυτό που είπατε είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτοί είναι συνεπείς στις επιλογές τους. Εσείς είστε απολύτως ασυνεπείς.
0: Στο μεταξύ, έχουμε και μια ανάρτηση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρίσιος κίνσορ της ηθικής. Αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Την ανάρτηση αυτή την έκανε πριν από λίγη ώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο, το κτηματολόγιο νίκιασε ακίνητο διοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Και κρατάει και τα χρήματά του αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, όπως μάθαμε πλέον άπαντες. Είναι όλα αυτά νόμιμα, μάλλον. Είναι όμως και ηθικά, σίγουρα όχι, γράφει ο Υπουργός Υγείας. Οπότε λέει, πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους, ας δείτε τον εαυτό σας τον καθρέφτη, κύριε Πρόεδρε. Καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αυτή η ενοικίαση του ακινήτου, μάλιστα προς το δημόσιο, το οποίο δημόσιο ανακαίνισε και από τότε έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ η οικογένεια του κυρίου Ανδρουλάκη, νοικιάστηκε, λέει, λίγες μέρες πριν το πρώτο μνημόνιο. Δεν ξέρω αν κάτι σημαίνει αυτό. Προφανώς μιλάμε για νόμιμες διαδικασίες, οι οποίες έγιναν, βέβαια, το timing, αν θέλετε, μπορεί να προκαλεί κάποια ερωτηματικά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το εκμεταλλεύεται στο έπακρον αυτό η Νέα Δημοκρατία. Και συνήθως αυτός ο οποίος, όπως λέμε, κάνει τη βρώμικη δουλειά, έτσι, μέσα στο κόμμα των κυβερνών, που δεν είναι άλλος από τον Υπουργό Υγείας.

Αν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος ιδρώνει τη φανέλα Ευάγγελε, σίγουρα έτσι ο πρώτος πρέπει να είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτό γιατί ζήτησε όλους να ιδρώνουν τη φανέλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσουμε πριν από λίγες ημέρες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασό. Και βέβαια είναι αυτός ο οποίος έχει δεχτεί και πολλά χτυπήματα κάτω από τη μέση, κάτω από τη ζώνη, έτσι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και γνωστή και η ιστορία, ας πούμε, που είδε πριν από λίγες μέρες το φως της δημοσιότητας, που τον δείχνει και καλά, βέβαια είναι μια φωτογραφία AI. Παρ' όλα αυτά όμως που έκανε το γύρο του διαδικτύου να χαριεντίζεται, ας πούμε, με μια ύπαρξη, ας πούμε, δείχνοντας ότι ναι μεν, ας πούμε, είναι ο ηθικός αυτός, αλλά ορίστε τι κάνει αυτό, θέλεσαν κάποιοι να περάσουν προς τα έξω. Αυτό βέβαια δεν είναι πολιτική κριτική, έτσι, και μάλιστα γίνανε και κίνησορες της ηθικής οι πολύ αριστεροί κιόλας, από ό,τι είδα, έτσι, τα έβαζαν με τον Γεωργιάδη εξαιτίας αυτής της φωτογραφίας, η οποία απεδείχθη βέβαια ότι είναι ψεύτικη, και μάλιστα αυτοί οι οποίοι πρώτοι της κυκλοφόρησαν στο Facebook υποχρεώθηκαν να τις αποσύρουν υπό τον φόβο μηνύσεων και αγωγών. Παρ' όλα αυτά εξακολουθεί να κυκλοφορεί από ό,τι βλέπω. Λες και μας νοιάζει εμάς τι κάνει ο Γεωργιάδης στην προσωπική του ζωή, έτσι. Αυτό είναι το λιγότερο, φίλες και φίλοι, αλλά θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Τέλος πάντων, σε δύο άξονες να πω πάντως ότι κινείται η κυβέρνηση αντιμετωπίζοντας τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρώτος, η υλοποίηση του προγράμματος, ώστε στη στροφή της κάλπης να μπορεί να λογοδοτήσει επί του πρακτέου. Παρά τα όποια λάθη βέβαια έγιναν αυτά τα 8 χρόνια και δεν είναι και λίγα, επί πρωθυπουργίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο δεύτερος είναι να αποδομηθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι, και έμφαση βέβαια δίνεται στους μονομάχους, τους λεγόμενους της δεύτερης θέσης. Δεν είναι άλλοι από τους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν. Πρόκειται για μια στρατηγική που σχηματοποιεί και το εκλογικό δίλημα που έχουν ήδη τα κυβερνητικά στελέχη, το οποίο πλέον δεν είναι αυτό που ακούγαμε παλιότερα, Μητσοτάκης ή χάος. Ανταυτού, δεδομένου ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία ο κύριος Μητσοτάκης με βάση δημοσκοπικές καταγραφές έχει μεγάλο προβάδισμα από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και είναι σταθερά πρώτος, θα κληθούν οι πολίτες να απαντήσουν αν σε αυτό το περιβάλλον διεθνούς αστάθειας και εξωγενών κρίσεων εμπιστεύονται τη θεσμικότητα, τη σταθερότητα που προτάσει ο νυν πρωθυπουργός, με τους στενούς του συνεργάτες να υπερθεματίζουν, εκτιμώντας ότι όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, ειδικά οι αναποφάσιστοι δεν θα θελήσουν να μπει σε περιπέτειες και πιθανή κυβερνησία η χώρα, και ότι, όσο, και ότι πολλοί από τους αναποφάσιστους, αυτούς που είναι στη δεξαμενή των αναποφάσιστων, τελικά θα, με αυτή τη σκέψη, με αυτές τις σκέψεις, θα μετακινηθούν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αναφερόμαστε στη στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος, φίλες και φίλοι, όπως προδιαγράφεται μάλλον αυτή την περίοδο, καλώντας τους πολίτες, όπως αναφέρουν και σχετικά ρεπορτάζ, να κάνουν ουσιαστικές συγκρίσεις και επιχειρώντας να αναδείξουν την υποκρισία. Κυβερνητικά στελέχη βάζουν στο στόχαστρο, ειδικότερα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αιχμή την ανακριβή δήλωση υποδενέσεως που έκανε, για την οποία έδωσε εξηγήσεις, ρίχνοντας τις ευθύνες στο λογιστή του. Αυτό που αναδεικνύουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, παρότι ζητά με ένταση να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, ο ίδιος επιλέγει να έχει τα χρήματά του στο εξωτερικό. Και πολλά χρήματα κιόλας. Μάλιστα, κάνουν και την εξής υπόθεση. Αν είχε συμβεί αυτό στον Πρωθυπουργό τότε, τόσο τον Πασόκ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ θα τον είχαν στήσει στον τοίχο, προκαλώντας πολιτική ένταση. Κάτι που δεν έκανε όμως η κυβέρνηση. Σε παράλληλο χρόνο, κυβερνητικά στελέχη δεν αφήνουν να σχολιάσει και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Επισημαίνουν ότι έρχεται και πάλι στο πολιτικό προσκήνιο με τα ίδια πρόσωπα, με τα ίδια υλικά, επί της ουσίας μετατρέποντας τον ΣΥΡΙΖΑ σε προϊόν με ημερομηνία λήξη. Στο ξαναζεσταμένο φαγητό, η κυβέρνηση αντιτάσσει την πολιτική οριμότητα, δίνοντας ρεαλιστικές λύσεις και προοπτική, χωρίς να επιλέγει την δημαγωγία και τον λαϊκισμό. Κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου τώρα, όλα αυτά λέγονται εν ώψη συνεδρίου, έτσι, μαζί για την Ελλάδα του 2030. Το συνέδριο αυτό από αύριο, 15, 16 και 17 Μαΐου, στο Metropolitan Expo, με τις τελικές προετοιμασίες να βρίσκονται στο Zenith από τα γαλάζια κομματικά στέλεχη. Την Παρασκευή αναμένεται και η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού, αφού θα έχει προηγηθεί η κήρυξη της έναρξης των εργασιών από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, που δεν είναι άλλος από τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Τώρα, να μην πάω αναλυτικά στις εργασίες του συνεδρίου, τι περιλαμβάνουν κάθε μέρα, να πω ότι εκτός των άλλων θα έχουμε και ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος και θα εκλεγεί και νέος γραμματέας. Η ονοματολογία δίνει και παίρνει.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές σε υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Γρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Καλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Καλιμούρδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να σας πω τέλος και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε ζωβαρή δουλειά. Έτσι, κάποιες ειδησούλες τώρα, οι οικονομικές εντάχει με το βλέμμα στραμμένο στις υποθέσεις που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του χρόνου. Η ΑΔΕ δρομολογεί μπαράζ διασταυρώσεων και αυτοματοποιημένους ελέγχους. Στο επόμενο διάστημα, γράφεται πως θα αποσταλούν περίπου 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών, οι οποίοι εντοπίζονται σήμερα μέσω των ψηφιακών εργαλείων της φορολογικής διοίκησης. Η επιχείρηση της ΑΔΕ έχει διπλό στόχο, από τη μια δηλαδή να κλείσουν ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις πριν χαθεί το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα, και απ' την άλλη να αξιοποιηθεί πλήρως ο ψηφιακός μηχανισμός ελέγχου που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Οι ελεκτικές υπηρεσίες επικεντρώνονται κυρίως σε περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να έχουν υποβάλει ελλιπείς δηλώσεις.

Βλέπω εδώ και κάποια ρεπορτάζ τα οποία έχουν να κάνουν με την τιμή στο ρεύμα στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, γράφεται συγκεκριμένα πως η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα στην Ευρώπη και γίνονται συγκρίσεις σε σχέση με το 2019. Καθόλου τυχαίο από ό,τι βλέπετε που τα βλέπουμε αυτά τα ρεπορτάζ σε αρκετά μέσα ενημέρωση σήμερα χθες. Γίνεται λόγος για συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και μετατροπή της χώρας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό έχουν συμβάλει, τονίζεται, οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 6 χρόνια. Όσο η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, δηλαδή, έτσι, στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα. Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα, τονίζεται, στην χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μολονότι η Νότια και Ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον Βορρά. Η Ελλάδα έχει την 7η χαμηλότερη τιμή ως τώρα για το τρέχον έτος, το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του βέβαια πιέζει τους παρόχους στη λιανική και τελικά αυτό έφτανε στους καταναλωτές.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 59 πρώτα λεπτά. Να πούμε, μην πούμε και σε λεπτομέρειες τώρα και στοιχεία και πίνακες τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητα σήμερα, χθες, όπως είπαμε, αναφορικά με την ενέργεια στη χώρα και την τιμή στο ρεύμα. Όπου βέβαια επιχειρείται να διαψευστεί όλο αυτό που λέγεται, ας πούμε, ότι είμαστε ακριβότεροι στην Ευρώπη κλπ. Με συγκεκριμένα στοιχεία βέβαια και μάλιστα γίνονται συγκρίσεις, όπως είπαμε, σε σχέση με το 2019. Η ώρα είναι 10. Θα πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε λίγο με τα δικά μας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
9: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
10: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
10: Μπράβο!
12: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
12: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
12: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
12: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Παναγιώτης Τσαγάνικας πάντα κοντά σας, στον Antenna Star, στους 103,5 πρωινή ενημέρωση. Πρώτη ώρα έτσι κυρίως καταναλώνουμε με θέματα της κεντρικής επικαιρότητας. Έτσι και κάποια διεθνή ενδεχομένως που έχουν τη δική του σημασία. Καλό είναι να τα γνωρίζουμε και αυτά. Ειδικότερα έτσι ενδεχομένως για ζητήματα τα οποία επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Έτσι και δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, να μιλάς, ας πούμε, για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ή τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Ή ας πούμε όταν υπάρχει αυτή η συνάντηση και υπόνονται αυτά που υπόθηκαν στη συνάντηση του Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Καλό είναι να κάνουμε και κάποιες σύντομες τουλάχιστον αναφορές. Δεν κάνουμε αναλύσεις, σαφώς. Φυσικά ένα κυρίαρχο θέμα εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα αυτό το ζήτημα του θαλασσίου ντρόν που αλίευσαν εντός εισαγωγικών οι ψαράδες της Λευκάδας. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερες καταστάσεις, βέβαια, όπως είναι γνωστό, ήταν γεμάτο εκρηκτικά το ντρόν αυτό. Τα οποία όμως, εντάξει, δεν υπήρχαν μηχανισμοί αυτοκαταστροφής κλπ. Προφανώς είχε υποστεί κάποια βλάβη το συγκεκριμένο ντρόν και δεν μπορούσε κάποιος να το ελέγξει εξ αποστάσεως. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα πράγματα, βέβαια. Σε κάθε περίπτωση τώρα επιχειρείται να δοθούν και κάποια ερωτήματα σχετικά, όπως είπαμε και πριν, με τα χειρόγραφα που βρέθηκαν μέσα σε αυτό το θαλάσσιο ντρόουν.

Λοιπόν, πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Για κλοπή έχουμε τη σύλληψη ενός 47χρονου στο Αγρίνιο από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξη και ξυχνία εγκλημάτων Αγρινίου. Είναι η πρώην ασφάλεια αυτή, έτσι. Ο άντρας φέρεται να μπούκαρε σε μονοκατοικία από παράθυρο. Αφαίρεσε πορτοφόλι, τραπεζικές κάρτες, χρηματικό ποσό 450 ευρώ, ρολόι χειρός, αλλά και ένα ζευγάρι παπούτσια. Μάλιστα, ότι παπούτσια δεν έχει ο συγκεκριμένος. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μια μέρα αργότερα, τον συνέλαβαν. Σε βάρος του δικογραφία για κλοπή, βέβαια, έτσι, και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών έτολο Ακαρνάνιας. Είναι το εισαγγελέας εδώ, έτσι, στο Αγρίνιο. Μην ξεχνάμε, υπάρχει εισαγγελία πρωτοδικών και στο Μεσολόγγι έτολο Ακαρνάνιας, με παράλληλης έδρας Μεσολογγίου, έτσι λέγεται. Μετά τις αλλαγές που είχαμε στην δικαιοσύνη, το νέο δικαστικό χάρτη, έτσι, τα θυμάστε όλα αυτά παλιότερα, φίλες και φίλοι, που είχαν προκαλέσει και αντιδράσεις στο Μεσολόγγι. Είχαμε και προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας, μάλιστα πολύ πρόσφατα, όπως είναι γνωστόν, είχαμε και την γνωστοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε την προσφυγή των φορέων του Μεσολογγίου σχετικά με την έδρα του πρωτοδικείου έτολο Ακαρνανίας, έτσι, η οποία και με τη βούλα του ΣΤΕ είναι στο Αγρίνιο.

Να θυμίσω πολύ ωραίο ενημερωτικό πρόγραμμα καθημερινά από αυτή τη συχνότητα. Μας ακούτε στους 103,5 ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το σήμα του Antenna Star, στο antennapavlastar.gr διαδικτυακά. Από τις 6 το πρωί ξεκινάει η ενημέρωση με σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας έως τις 9. 9 με 11 ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή. 11 με 1 κοντά σας είναι ο Παρασκευάς Μάζης, επίσης εδώ από το στούντιο του Antenna Star από το Αγρίνιο. Αμέσως μετά εκ νέου σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, το μεγάλο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. 1 με 2 ακούτε την Ελληνοφρένεια. 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Από 6 λοιπόν το πρωί έως 3 το μεσημέρι, μια πολύ ωραία πλούσια ενημερωτική ζώνη. Εμείς τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία μαζί μας, βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου, Τρικούπη 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 26410335 και 26410333636. Το email που μπορείτε να χρησιμοποιείτε είναι μία λέξη με 2N, Antenna Star 103.5 papaki@gmail.com. Και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας, είτε μέσω Viber είτε SMS κλπ. Εσείς όπως μπορείτε να το κάνετε αυτό για αυτήν την εκπομπή. Μηνύματα στο 6944-912-990. Με αυτούς τους τρόπους λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

Αγωνιστική χθες πλήρης, φίλες και φίλοι, για τις θέσεις 5-8 αλλά και για τα play-off. Έτσι. Και ειδικότερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται βέβαια για το ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση, μιας και το πρωτάθλημα έχει κλειδώσει και μαθηματικά το έχει πάρει η ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ ήταν έτσι και πάλι μαχητική, έτσι αξιόμαχη, αν και οι πανηγυρισμοί δεν έχουν κοπάσει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να την νικήσει στην Τούμπα. Είχαμε ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1 χθες, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ολυμπιακός έχει 2 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ. Τελευταία αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός, για να δούμε πώς θα πάνε εκεί τα αποτελέσματα και ποιος τελικά θα τερματίσει δεύτερος για τη θέση η οποία και αυτή οδηγεί στο Champions League. Έτσι, φοβερός αγώνας στη Λιβαδιά. Ο Φινικούς με 2-0-0-2. Ο Λεβαδιακός έκανε την απόλυτη ανατροπή με 3 γκολ, τα οποία τα έβαλε μάλιστα μετά το 90, έτσι. Ο οποίος κατέρευσε, βέβαια, έπαιζε με 10 παίχτες, άντεξε, αλλά κατέρευσε μετά το 90 λεπτό. Δέχτηκε 3 γκολ, Λεβαδιακός όβη 3-2 και Βόλος Άρης 1-2. Συνεχίζει καλές του παρουσίες ο Άρης, φίλες και φίλοι. Επόμενη αγωνιστική έχουμε τώρα την ένατη από τις 10 για τα play out. Ο Πανετολικός, βέβαια, όπως είναι γνωστόν, έχει εξασφαλίσει και αυτό στην παραμονή του. Έχουμε το Σάββατο 16 του μηνός στις 7 το απόγευμα Πανσεραϊκός Πανετολικός, ίδια ώρα Λάρισα Ατρόμητος, και την ίδια ώρα επίσης το Σάββατο 16 του μηνός Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 5 το απόγευμα αγωνίζεται ο Όφη με τον Βόλο και ο Άρης φιλοξενεί τον Λεβαδιακό, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου ο Παναθηναϊκός στις 7.30, έτσι, ο Παναθηναϊκός, όπως είπα, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια τελευταία αγωνιστική, βέβαια, που θα είναι και φιέστα κιόλας για την Ένωση που θα πανηγυρίσει, όπως είπαμε, την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το τέλος αυτής της διαδικασίας των play-off. Για τα play-out έχουμε μία ακόμη αγωνιστική, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 5η 21 Μαΐου και τέλος η μπάλα για φέτος. Ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο την 5η 21 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, ο Ατρόμητος στον Πανσεραϊκό ίδια ώρα και την ίδια ώρα Κηφισιά Λάρισα. Αυτοί οι αγώνες έχουν απομείνει, φίλες και φίλοι, για την ολοκλήρωση και αυτών των διαδικασιών play-off, play-out κλπ. Και το τέλος του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος για φέτος. Εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα, βέβαια, για το ποιος πέφτει, έτσι, από την κατηγορία. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι δύο τελευταίες κρίσιμες αγωνιστικές είναι σημαντικές. Το θέμα είναι, τουλάχιστον για τους αγριώτες εδώ, ότι ο Πανετολικός εξασφάλισε, όπως είπαμε, μαθηματικά την παραμονή του. Και το ενδιαφέρον στην κορυφή είναι για το ποιος θα είναι, επαναλαμβάνω, στην δεύτερη θέση, η Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Μετά τα χθεσινά αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός έχει ένα προβάδισμα.

Για τον καιρό τα είπαμε και πριν, φίλες και φίλοι, έτσι στους 19 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο αναμένεται να φτάσει εκεί κοντά στους 23 με 24, ενώ ίσως να έχουμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά, να το σημειώσουμε και αυτό. Μη ο καιρός είναι κάπως έτσι, έχουμε τοπικές νεφώσεις με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Αναμένεται όμως να έχουμε ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά, όπως είπαμε, τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 23 με 24 βαθμούς, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατόπους αυξημένες αύριο Παρασκευή. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο δεν δείχνει πάντως βροχές για αύριο Παρασκευή. Νότιο-νοτιοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 με 24. Ενώ το Σάββατο 16 Μαΐου, ίσως το μεσημεράκι εκεί να έχουμε κάποιες τοπικές βροχές. Να το σημειώσουμε και αυτό εδώ στην περιοχή μας, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Από ό,τι βλέπω έτσι το πρωί, αργά το πρωί, θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Ίσως να ενταθούν κάπως το μεσημεράκι. Μετά όμως ο καιρός θα παρουσιάσει σύντομα βελτίωση. Η θερμοκρασία από 13-14 έως 25. Το Σάββατο, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου, η μέρα ξεκινά με τοπικές νεφώσεις, ίσως και κάποιες πολύ ασθενείς βροχοπτώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Στη συνέχεια ο καιρός όμως θα παρουσιάσει βελτίωση, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τη θερμοκρασία από 13 με 14 έως 22 με 23. Αυτά έτσι σχετικά και με τον καιρό μέχρι και το Σαββατοκυριακό εδώ στην περιοχή μας. Έτσι, μια παρατήρηση ότι έχουμε και κάπως χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση βέβαια, στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς χθες. Πολιτική αντιπαράθεση βέβαια, αυτοδιοικητική αντιπαράθεση σχετικά με τις αυξήσεις οι οποίες αποφασίστηκαν της τάξης του 4% στους λογαριασμούς ίδρυυσης. Βέβαια, χθες είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τις εντάσεις, τις ενστάσεις, τις αιτιάσεις που υπάρχουν από την μείζωνα αντιπολίτευση με όσα μας είπε ο κ. Πάνος Καψάλης, δημοτικός σύμβουλος της μείζωνας αντιπολίτευσης στο Δήμο Αγρίνιο. Αλλά είχαμε και κάποιες απαντήσεις βέβαια από τον Θήμιο Ρίβα, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ Αγρινίου, δηλαδή τι οδήγησε στις αυξήσεις αυτές. Ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μας είπε ο κύριος Γρήβας, δηλαδή, ότι υπήρχε μάλιστα και μια συνεχής διαφωνία με την αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή έστρινε η ΔΕΙΑ τις αποφάσεις και η αποκεντρωμένη τις ακύρωνε. Και τι έλεγε η αποκεντρωμένη, βγάλετε απόφαση για περισσότερες, για μεγαλύτερες αυξήσεις. Ερχόταν, πήγαινε δεύτερη απόφαση, με μικρότερες αυξήσεις βέβαια ή μηδαμινές αυξήσεις, όχι έλεγε η αποκεντρωμένη, μεγαλύτερες. Τέλος πάντων, υπήρχε, γι' αυτό τέσσερις φορές υπήρχε αυτό το αλυσβερίσι, για να φτάσουμε τελικά σε μια κάποιο είδους συμφωνία, όπως αντιλαμβάνω, μεταξύ ΔΕΙΑ και αποκεντρωμένης. Και αποκεντρωμένης διοίκησης, και η αποκεντρωμένη διοίκηση, να πω ότι είναι κεντρικός φορέας του κράτους. Σε αυτήν πηγαίνουν πάρα πολλές αποφάσεις για να έχουν την νομιμοποίηση, αν θέλετε, την κρατική. Δεν είναι αιρετή η αποκεντρωμένη διοίκηση. Υπάλληλος, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης είναι υπάλληλος της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης. Και αυτός αρκετές φορές αποφάσεις για το αν μια απόφαση για αυξήσεις, ξέρω εγώ, για οτιδήποτε άλλο, πολλές αποφάσεις περνούν από τον Γενικό Γραμματέα και αυτός βάζει τη βούλα αν αυτές είναι σωστές οι αποφάσεις ή όχι. Σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, κάποιες αποφάσεις τις επιστρέφει, σε άλλες περιπτώσεις τις εγκρίνει. Έτσι. Είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, αν θέλετε, στις αποφάσεις της αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και υπήρχε λοιπόν αυτή η διαφορά, με αποτέλεσμα μάλιστα και ο προϋπολογισμός της ΔΕΙΑ για το 2026 να μην εκτελείται. Έτσι πήγαν πίσω κάποια πράγματα. Τώρα όμως υπάρχει αυτή η απόφαση με την οποία διαφωνεί αντιπολίτευση, όπως είπαμε. Μάλιστα έχει εκδώσει και σχετική ανακοίνωση η παράταξη του κ. Κώστα Πισιόλα και ο κ. Καψάλης, από τους πιο δραστήριους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του κ. Πισιόλα, έθεσε και κάποια ζητήματα, δηλαδή πώς θα μπορούσε ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά, κάνοντας μια τελείως διαφορετική διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαία, ας πούμε, για την μείωση του ενεργειακού κόστους ή για την πληρωμή των πολλών και σημαντικών χρεών που υπάρχουν προς την ΔΕΙΑ. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο μεγαλύτερος οφειλέτης της ΔΕΙΑ είναι ο ίδιος ο Δήμος Αγρινίου, ο οποίος χρωστά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στην ΔΕΙΑ, είπε ο κύριος Καψάλης, με τον Θήμιο Ρίβα αντιπλευρά του να απαντά πως τα χρέη του ο Δήμος Αγρινίου προς την ΔΕΙΑ τα έχει διευθετήσει, δηλαδή έχει μπει σε ρύθμιση και τα πληρώνει σταδιακά, βέβαια, έτσι. Και κάτι αντίστοιχο γίνεται βέβαια και με άλλους οφειλέτες. Βέβαια, πρέπει να πω ότι και κάποιες οφειλές στον Δήμο Αγρινίου, φίλες και φίλοι, έρχονται από πολύ παλιά. Φανταστείτε, από τη δεκαετία του 80 και 90.

Αυτή η κουλτούρα, ας πούμε, των πληρωμών έχει καλλιεργηθεί και εκτός Αγρινίου σε αυτές τις δημοτικές ενότητες. Αυτό τουλάχιστον επαναλαμβάνω, μας λένε τα στοιχεία από τη ΔΕΗΑ Αγρινίου. Τέλος πάντων, αυτό που μένει είναι ότι δεν μπορούσε δηλαδή να γίνει διαφορετικά, αυτό μας λένε. Γι' αυτό το λόγο επιβλήθηκε μια μικρή αύξηση, η οποία είναι, θα έλεγε κανείς, εντάξει, της τάξης των 2 ευρώ ανά λογαριασμό για μια τετραμελή οικογένεια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι χονδρικά, φέροντας ένα παράδειγμα.

Αυτά λοιπόν σχετικά με τις αυξήσεις στο νερό. Εντάχει, σας είπα έτσι τι υπόθηκε από τη μία και από την άλλη πλευρά. Χθες είχαμε αναλυτικά, τα είπαμε βέβαια με κάποιους εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας. Επίσημα, φίλες και φίλοι, το έτοιμο κομμάτι του δρόμου Αγρίνιο Καρπενήσι. Χθες όμως φαίνεται επίσημα δεν έχει παραδοθεί, αλλά τυπικά έχει παραδοθεί. Πρέπει να σας πω δηλαδή και να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Μιλάω για το κομμάτι από τα Λίτλ μέχρι την Καμαρούλα, το Όνειρο. Έτσι. Αυτό το κομμάτι πλέον έχει ανοίξει. Όμως υπήρχε ένα μπέρδεμα τουλάχιστον μέχρι χθες για το αν τελικά έγινε επίσημα αυτή η παράδοση ή όχι. Πρέπει να σας πω, γιατί με βάση το ρεπορτάζ που είχαμε, ότι και από την περιφέρεια, αλλά ακόμα περισσότερο από την αστυνομία και την τροχιά, δεν γνώριζαν κάτι μέχρι χθες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα? Πηγαίνοντας από το Αγρίνιο στο Θέρμο, προς καινούριο δηλαδή και λοιπά, έτσι, έχει τοποθετηθεί στόπ εκεί πέρα στα Λίτλ. Αυτό δίνει προτεραιότητα δηλαδή στο νέο δρόμο Αγρινίου Καρπενησίου. Πριν όμως το τμήμα αυτό του δρόμου επίσημα δεν έχει γνωστοποιηθεί τίποτα αν έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία. Έως τώρα δηλαδή, το είναι γνωστό αυτό, αυθαίρετα κάποιοι οδηγοί, επειδή βολεύονταν, μετακινούσαν και τα πλαστικά προστατευτικά, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση πως ο δρόμος είναι ανοιχτός. Όμως οι πληροφορίες χθες ανέφεραν πως η ανάδοχος εταιρεία διαβεβαίωσε ότι το τυπικό της παράδοσης ολοκληρώθηκε και απομένουν τα διαδικαστικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Όλα αυτά όμως χωρίς, όπως είπα, να υπάρχει ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή δεν εκδόθηκε κάποια ανακοίνωση ούτε από τους αρμοδίους, ειδικότερα από την αστυνομία. Δηλαδή να πει η αστυνομία από σήμερα το κομμάτι αυτό του δρόμου Αγρίνιο Καρπενήσι, το Αγρίνιο Αϊβλάσης, λειτουργεί. Αυτή είναι 5,5 χιλιόμετρα, πρέπει να σας πω, όλα αυτά. Όλα αυτά του δρόμου, 5,5 χιλιόμετρα όλα. Και όλα από τα Λίτλ και πάνω, επαναλαμβάνω, γιατί από τα Λίτλ και κάτω δεν υπάρχει κάτι. Εκεί ο δρόμος έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και επιτέλους να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το κομμάτι, το οποίο θα συνδέει δηλαδή το δρόμο με την Εθνική Οδό. Τώρα, πολίτες που δηλαδή, ούτε η τροχέα χθες γνώριζε κάτι, η τοπική αστυνομία, να σας το πω και αυτό. Ενώ με πολλά τηλεφωνήματα έγινε γνωστό ότι υπήρχε μια ενημέρωση προς την περιφέρεια. Επίσημη ενημέρωση όμως δεν υπήρχε. Έτσι και δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Πολίτες οι οποίοι παρατήρησαν το άνοιγμα του δρόμου εξέφρασαν, επαναλαμβάνω, τις ανησυχίες τους για την τοποθέτηση αυτή της πινακίδας stop στο ρεύμα προς Θέρμο και από Θέρμο. Υπάρχει ένα stop λοιπόν εκεί πέρα πλέον. Αυτό έγινε γιατί προτεραιότητα λοιπόν με βάση την αρχική μελέτη έχει ο δρόμος Αγρίνιο Καρπενήσι. Βέβαια το οποίο, όπως είπα, το απέναντι κομμάτι του προς την Εθνική Οδό δεν οδηγεί πουθενά. Είναι αδιέξοδο και οι αρμόδιοι θα πρέπει να δουν ξανά το ζήτημα. Αυτό. Έτσι λοιπόν τα 7 χιλιόμετρα του δρόμου έγιναν 5,5 και παραδόθηκαν αυτά τα 5,5 χιλιόμετρα. Όμως το μπέρδεμα παραμένει. Χρειάζεται προσοχή εκεί από τους οδηγούς, ειδικότερα αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι. Έτσι. Έφτασε η ώρα πάντως να δοθεί στην κυκλοφορία αυτό το μικρό τμήμα, το οποίο ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια, προδόξα ο Θεός. Μετά από 18 χρόνια κατασκευής, παρατάσεων, διακοπών, προβλήματος χρηματοδότησης κλπ. Έφτασε η ώρα να παραδοθούν λοιπόν αυτά τα 5,5 χιλιόμετρα, επαναλαμβάνω, από το τμήμα των Λίτλ εκεί πέρα μέχρι την Καμαρούλα, εκεί στο Όνειρο βγάζει αυτός ο δρόμος. Δεν ξέρω, ίσως και λίγο παραπάνω, εκεί στο κυροκομείο του κυρίου Παθανασίου, νομίζω κάπου εκεί είναι αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, 5,5 χιλιόμετρα όλα και όλα για έναν δρόμο ο οποίος τόσο πολύ μας έχει βασανίσει εδώ και 18 χρόνια και κανείς δεν γνωρίζει πότε ο δρόμος, αυτό το κομμάτι του δρόμου, θα ολοκληρωθεί. Έτσι, γιατί όπως είπα, από τα Λίτλ και κάτω δεν έχει ολοκληρωθεί αυτά τα άλλα 2 χιλιόμετρα που είναι για να φτάσει δηλαδή ο δρόμος μέχρι την Εθνική Οδό. Κανείς δεν γνωρίζει δηλαδή πότε θα έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση αυτού του δρόμου που τόσο πολύ μας έχει ταλαιπωρήσει και μας έχει απασχολήσει. Να θυμίσω ότι ο εργολάβος εκεί του έργου του συγκεκριμένου έχει πάρει και πολύ σημαντικές αποζημιώσεις άνω των 500.000 ευρώ. Γιατί έχει προσφύγει, είχε προσφύγει και οι προσφυγές του είχαν γίνει δεκτές. Για ποιο λόγο, τι προσφυγές έκανε? Έλεγε ότι εγώ, παιδιά, είμαι έτοιμος να εκτελέσω το έργο, αλλά η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη δεν προχωρά το θέμα των απαλωτριώσεων. Δεν φταίω εγώ, οπότε πρέπει να πάρω αποζημίωση. Και όντως του δίνονταν αποζημιώσεις. Πάνω από 500.000 ευρώ πήγε

Να σας πω τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τις προσοχές σας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα να πω ότι θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο παρατήριο καυσίμων. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ. Για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ρόνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι υπάρχουν θεραπευτικοί σκύλοι. Το ξέρεις αυτό εσύ, Ευάγγελε? Έτσι. Ειδικότερα σε βαρύς ασθενούς, έτσι. Όχι, είναι και σκύλοι οι οποίοι παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, είναι η περίπτωση των ογκολογικών ασθενών. Ανθρώπων που δυστυχώς κάποιοι από αυτούς είναι στο κατόφλι του θανάτου, Ευάγγελε. Και οι τέτοιοι σκύλοι χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά νοσοκομεία, πρέπει να σας πούμε, στο εξωτερικό, έτσι, προηγμένες βέβαια κοινωνίες. Σκυλάκια τα οποία είναι εκπαιδευμένα να πηγαίνουν κοντά, να σε χαϊδεύουν, να σου κουνούν την ουρά, να σε κάνουν αισθάνεσαι πιο ωραία όταν είσαι σε μια κατάσταση θεραπείας κλπ. Και μάλιστα μια πολύ δύσκολη ασθένεια. Ο πρώτος τέτοιος σκύλος θεραπευτής και επισκέπτης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ήδη πάρει θέση στο νοσοκομείο Μεταξά, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα. Να το πούμε γι' αυτό.

συγκεκριμένος σκυλάκος λέγεται Dylan, πρέπει να σας πω. Είναι δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξάς. Προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνιασιάς και χαμόγελου. Έτσι, μέσα από τη μοναδική, γιατί υπάρχει τέτοια θεραπευτική δύναμη στην επαφή ανθρώπου με ζώο. Έτσι, είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο λέγεται Παρέα με Ουρά. Είναι έμπνευση και όραμα του κυρίου Ευσταθόπουλου, ο οποίος είναι διοικητής του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο και ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχασε και τον αδερφό του από καρκίνο, έτσι. Και έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω στα ζητήματα αυτά. Ο Σαράντος Ευσταθόπουλος είναι ο διοικητής αυτού του νοσοκομείου. 10:31 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
10: Έβαψαν τους.
9: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
10: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
12: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επειδή σήμερα κάνουμε και μια κουβέντα για δρόμους εδώ, ειδικότερα στην πόλη του Αγρινίου, φίλες και φίλοι, έτσι και δρόμους που παραδίδονται, να κάνουμε μια αναφορά σε μια ακόμα παράδοση, γιατί είμαστε πολύ κοντά και στην παράδοση του νέου κυκλικού κόμβου εκεί στην Καρπενησίου. Μετά από μήνες εργασιών, αναμένεται τις επόμενες ημέρες λοιπόν να δοθεί στους πολίτες ο νέος κόμβος αυτός, στην βόρειο-ανατολική είσοδο του Αγρινίου, όπως αναφέρεται, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως Δεστιαίων Γουρίτσας και Καρπενησίου, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Τα ασφαλτικά έργα ολοκληρώθηκαν, έχει γίνει διαγράμμιση. Για να οθεί όμως η κυκλοφορία, πρέπει να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση, κάτι που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, δηλαδή που θα γίνει η παραλαβή πινακίδων. Μετά την παράδοση του δρόμου, θα συνεχιστούν οι εργασίες, ό,τι έχει να κάνει έτσι και με τη διαμόρφωση πεζοδρομίων, πράσινο και φυσικά φωτισμός, για να το δούμε ολοκληρωμένο. Αυτό που αναμένεται τώρα, δηλαδή, είναι πινακίδες για να αποδοθεί ο σημαντικός αυτός κόμβος στην κυκλοφορία. Τώρα τι έχει απομείνει, έχει απομείνει άλλος κόμβος, Ευάγγελε? Όχι. Ναι, αυτό στο ΔΑΚ, έτσι. Εκεί ο περιβόητος κόμβος του ΔΑΚ. Ίσως το δούμε, ίσως να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, φίλες και φίλοι. Έτσι, επί του πρακτέου, γιατί μελέτες γίνονται για τον κόμβο αυτό. Το θέμα είναι να βρεθεί και χρηματοδότηση, βέβαια. Θα είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει από την περιφέρεια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Δυτικής Ελλάδος. Είναι και σε μια συνεννόηση και σε μια συνεργασία, ενδεχομένως και με τον, τον Δήμο Αγρινίου, και να δούμε αυτό το έργο να κατασκευάζεται έτσι, γιατί μιλάμε για μια διασταύρωση πάρα πολύ υψηλής επικινδυνότητας, η διασταύρωση στο ΔΑΚ, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Πρέπει έτσι να. Και θα μιλήσουμε τελικά για ένα πλέγμα γενικότερα πολύ υψηλής οδικής ασφάλειας. Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια και στην Εθνική Οδό και μέσα στο Αγρίνιο, δεν είναι καθόλου τυχαίο, για παράδειγμα, φίλες και φίλοι, ότι όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε πλέον την ανάπλαση εκεί στην Εθνική Οδό και τους κυκλικούς αυτούς κόμβους, καθόλου τυχαίο, δεν έχουμε κανένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Κανένα, μηδέν. Όσο και να φωνάζουν κάποιοι που είναι και μόνιμα γκρινιάρδες και δεν τους αρέσει τίποτα, όχι, μας κάνατε τώρα και έχουμε μπερδευτεί με όλους αυτούς τους κύκλους και κύκλους και κύκλους. Να, όμως με τους κυκλικούς κόμβους, έτσι, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Γιατί μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι μέσα στον αστικό ιστό. Δεν είναι να πλακώνεις, ας πούμε, να πηγαίνεις με 100 χιλιόμετρα την ώρα ή και παραπάνω, έτσι. Είναι να πηγαίνεις με normal ταχύτητες και πάνω απ' όλα να υπάρχει ασφάλεια. Και αυτό αποδεικνύεται στατιστικά, όπως είπαμε, τα νούμερα.

Το γύρο του διαδικτύου στο μεταξύ, χθες για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα πάμε σε κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ το είδα ως εξαιρετικά συγκινητικό. Μιλάμε για τις παρακτικές εικόνες από μια μητέρα δελφίνη, η οποία αρνείται να αποχωριστεί το μικρό της, το οποίο είναι νεκρό. Το συγκινητικό αυτό περιστατικό δείχνει για άλλη μια φορά βέβαια τη μοναδικότητα και τα συναισθήματα των συγκεκριμένων θαλάσσιων θηλαστικών. Εκτυλίχθηκε στον Αμβρακικό κόλπο. Καταγράφηκε από τον κύριο Γιάννη Γιοβάνο της Αμβρακικός Κρούζης. Είναι μάλλον κάποια εταιρεία εκεί που κάνει κάποιες μικρές κρουαζιέρες εντός του Αμβρακικού. Το θηλυκό δελφίνη, το οποίο δεν έφευγε κοντά από το μωρό του και προσπαθούσε διαρκώς να το διατηρήσει στην επιφάνεια, μην επιτρέποντας μάλιστα στους ανθρώπους να το πλησιάσουν. Να πω ότι μόλις ήταν το νεκρό δελφινάκι εκεί συγκεκριμένοι που κάνουν αυτές τις εξορμήσεις στον Αμβρακικό, πήγαν να το προσεγγίσουν για να το πάρουν, έτσι, γιατί εντάξει, δηλαδή είχε και δύο μέρες το δελφινάκι αυτό νεκρό εκεί, ήταν να το πάρουν, ας πούμε, να το μαζέψουν. Η μητέρα του δεν άφηνε τους ανθρώπους να πλησιάσουν εκεί. Τις τελευταίες δύο ημέρες, περιγράφει συγκεκριμένα ο κύριος Γιοβάνος, συναντήσαμε μια μητέρα δελφίνη που δεν έφευγε στιγμή από τον νεκρό μωρό της, γύριζε πίσω του, προσπαθούσε ξανά και ξανά να το κρατήσει στην επιφάνεια, σαν να μην μπορούσε να το αποχωριστεί, να το αποχαιρετήσει. Ενημερώσαμε, λέει, και την Αρίων Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κοιτωδών και με τη δική τους καθοδήγηση προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε ώστε να γίνει ο έλεγχος. Όμως η μητέρα στεκόταν συνεχώς δίπλα του, προστατευτική και συγκλονιστική μέσα στον πόνο της. Δεν μας άφηνε να τον πάρουμε. Και τότε καταλάβαμε, λέει, πως κάποιες στιγμές δεν χρειάζονται παρέμβαση, μόνο σεβασμό. Η φύση μας θυμίζει καθημερινά πως τα ζώα νιώθουν, αγαπούν και όταν αισθάνονται μια τόσο μεγάλη απώλεια, θρηνούν. Ας τα προστατεύσουμε λίγο περισσότερο. Γράφει πολύ σωστά ο κύριος Γιοβάνος. Προφανώς από την Πρέβεζα ήταν αυτός ο άνθρωπος ή από την Άρτα, δεν ξέρω. Ο οποίος έζησε από κοντά αυτό το περιστατικό και μάλιστα το κατέγραψε και με το κινητό του τηλέφωνο. Οι εικόνες είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικές. Να πω ότι τα δελφίνια γεννούν ένα μωρό κάθε 1 με 2 χρόνια. Το μωρό γεννιέται με την ουρά του, τρέφεται. Μεγάλα, παραμένει με τη μητέρα του μέχρι και 4 χρόνια. Σε αυτή τη διάρκεια οι μητέρες διδάσκουν τα μικρά τους να κυνηγούν για την τροφή τους, να συναναστρέφονται μεταξύ τους, να ζουν ομαδικά. Μάλιστα, έρευνες έχουν αποκαλύψει, να το πούμε και αυτό, ότι μόλις γεννηθεί το μωρό, η μητέρα εκπέμπει συνεχώς έναν ήχο ώστε να τον καταγράψει ως αποτύπωμα. Αυτός ο ήχος χρησιμεύει έτσι ώστε το μωρό, το μωράκι δελφίνι, να τον αναγνωρίζει, να μην χάνεται, ενώ όταν ενηλικιωθεί το μικρό δελφίνι έχει την ικανότητα να μεταδέψει σε έναν δικό του αναγνωριστικό σήμα τον ήχο αυτό. Γίνεται εύκολο λοιπόν αντιληπτό μέσα από όλα αυτά το πόσο μεγάλο είναι το δέσιμο μεταξύ μητέρας και μωρού δελφινιού και ένας απρόσμενος θάνατος όπως στην περίπτωση του Αμβρακικού που πέθανε αυτό το δελφινάκι έχει μια βαριά επίπτωση σε αυτό το ευαίσθητο θηλαστικό και πανέξυπνο θηλαστικό με την αίσθηση της απώλειας να είναι πραγματικά τραγική. Να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοιο περιστατικό που βλέπουμε, ας πούμε, το πόσο ξεχωριστά είναι τα δελφίνια. Τώρα δεν θυμάσαι μια περίοδο που είχε πεθάνει σε ένα ζευγάρι, είχε πεθάνει και αυτοκτόνησε το άλλο το δελφίνι. Το έχεις δει αυτό στο Σαρονικό. Νομίζω είχε γίνει αυτό πριν λίγα χρόνια. Ενώ το 2017, ακριβώς αντίστοιχο περιστατικό, με μια μητέρα δελφίνη που δεν μπορούσε και δεν άφηνε να αποχωρήσει, δεν αποχωρήσαν τον νεκρό δελφίνα και της είχε καταγραφεί πάλι στον Αμβρακικό το 2017. Αν γκουγκλάρετε, ίσως το βρείτε.

Χθες είδα και μια συνέντευξη που παραχώρησε πάλι σε μέσο ενημέρωσης ο Μάριος Αλμάς, ο ανεξάρτητος βουλευτής Εντολοακαρνανίας, πρώην βουλευτής βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι γνωστό κατά υπό ποιες συνθήκες έφυγε από την Νέα Δημοκρατία, διαγράφει μάλλον από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και από το κόμμα. Από τότε είναι ιδιαίτερα καταγγελτικός σχετικά με τις προμήθειες και γενικότερα τους διαγωνισμούς στο δημόσιο, το χώρο της υγείας. Έτσι έχει προχωρήσει σε πολύ σοβαρές καταγγελίες. Μάλιστα, έχει δεχτεί και μία μήνυση και αγωγή από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί όπως τον άκουσα χθες τον κύριο Σαλμά στη συνέντευξή του, είπε ότι θα σταθμίσει διάφορους παράγοντες κλπ. Αλλά έδειξε ανοιχτός να είναι υποψήφιος ακόμα και με κόμμα της κεντροαριστεράς. Έτσι είπε. Φαντάζεσαι να δούμε τον Μάριο Σαλμά στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ. Τι έχει να γίνει,

Τώρα, γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα και στον χώρο της κεντροαριστεράς, βέβαια, ειδικότερα στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και λοιπά, γιατί είμαστε εν όψη της γέννησης και επίσημης εμφάνισης του νέου κόμματος, του πρώην πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα. Τι θα γίνει μετά στον ΣΥΡΙΖΑ? Θα τους δεχτεί όλους ο κ. Τσίπρα στις αγκαλιές του? Θα θέσει κάποιες προϋποθέσεις? Θα αποκλείσει κάποιους άλλους? Αυτά είναι κάποια ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν. Λέγεται ότι θα κοιτάξει κάθε περίπτωση ξεχωριστά ο πρώην πρωθυπουργός, ερώ δεδομένο βέβαια ότι δύο από τους πιο προβεβλημένους πολιτικούς του συγκεκριμένου χώρου θα τους έχει μαζί του. Μιλάω δηλαδή για τον νυν βουλευτή τον Μίλτο Ζαμπάρα, αλλά και τον Γρηγόρη Θεοδωράκη, που ήταν βουλευτής για μια ημέρα, να θυμίσουμε, έτσι, στις εκλογές του 2023. Ο κ. Θεοδωράκης είχε εκλεγεί για μια μέρα. Έτσι έγινε ορκομοσία και αμέσως μετά, βέβαια, διαλύθηκε η Βουλή για να πάμε στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε δεύτερη έδρα και έτσι ο κ. Θεοδωράκης, όπως είπαμε, έμεινε ως βουλευτής για μια ημέρα εδώ στην Τολοακαρδανία. Παρ' όλα αυτά, παραμένει και είναι βέβαια στον πολύ στενό πυρήνα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι, ας πούμε, μέσα στο ψηφοδέλτιο του αντίπαλο δέος, ας πούμε, του Μίλτου Ζαμπάρα. Αλλά ενδεχομένως να δούμε και κάποιους άλλους, υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα. Πάντως θεωρώ σίγουρο ότι αυτοί οι δύο θα είναι βέβαια στο ψηφοδέλτιο του κ. Τσίπρα εδώ στην Τολοακαρνανία. Τώρα τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα παραμείνει ως κόμμα ή όχι, ή αν θα διαλυθεί τελείως, είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα τα δούμε εν της πράγμασης, ας πούμε, το επόμενο διάστημα, έτσι, και σε όλη τη διάσταση. Ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον έχουμε αυτές τις εξελίξεις, πολύ δύσκολα θα καταφέρει να μπει στη Βουλή. Εφόσον παραμείνει έτσι ως κόμμα. Και γιατί να μην παραμείνει, θα μου πείτε, βέβαια, γιατί είναι και τα χρήματα, είναι και πολλά τα λεφτά τα οποία δίνονται, οι επιχορηγήσεις οι οποίες δίνονται κλπ. Οπότε κάποιος πρέπει να κρατήσει τα κλειδιά. Τώρα, οι επίσημες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια αργούν, βέβαια, έτσι. Ωστόσο, οι διεργασίες έχουν πάρει φωτιά. Είναι δεδομένο στα εσωτερικά των κομμάτων. Η ονοματολογία σχετική υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία, έχει φουντώσει και έχει να κάνει με ένα γυναικείο πρόσωπο αυτή τη φορά. Μιλάμε για την κυρία Βασιλική Τσίτζου. Πρόκειται για γιατρό, η οποία φέρεται να είπε το τελικό ναι στις κρούσεις που της έγιναν. Θα πάρει μέρος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι γεννημένη στο Αιτωλικό, έχει ζήσει πολλά χρόνια στο Αγρίνιο. Και αν τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην Αθήνα, μοιράζει το χρόνο της με την Αιτωλοακαρνανία. Είναι η δεύτερη φορά που θα είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Την πρώτη φορά ήταν στην περιφέρεια Αττικής, έτσι, σε αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο. Και φαίνεται ότι έχει κλειδώσει λοιπόν η υποψηφιότητα της συγκεκριμένης γιατρού, όπως είπα, της κυρίας Βασιλικής Τσίτζου, με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Τολοακαρνανία.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325 58. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή στα έπιπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο. Η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, να πω ότι η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410515544. Κάντε τη σωστή επιλογή.

Στο μισογεμάτο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου, χθες μίλησε η δημοσιογράφος και βουλευτής Λιάνα Κανέλη, προσκεκλημένη τη συνάντηση του κύκλου Διαλέξεις με Θέα. Το νούμερο 6 ήταν αυτό, η έκτη δηλαδή διάλεξη, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. Χθες λοιπόν, λίγο μετά τις 7.30, η κυρία Κανέλη, δημοσιογράφος και βουλευτής του ΚΚΕ, όπως είπαμε, μίλησε ανοιχτά με το κοινό για την πολυετία. Έχει σχέση με την Ετωλοακαρνανία, πρέπει να το πούμε και αυτό έτσι. Κάποια σχέση με το Ξηρόμερο, συγκεκριμένα, η κυρία Κανέλη, κάποια καταγωγή και με το Αγρίνιο. Μίλησε με το κοινό για την διαδρομή της στο δημόσιο βίο, στη δημοσιογραφία, φυσικά και στην πολιτική. Με κεντρικό άξονα την έννοια της εξόδου, ιδωμένης μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής διεκδίκησης, της προσωπικής αυθυπερβολής και της συλλογικής αφύπνισης, όπως αναφέρουν οι σχετικές προσκλήσεις. Του ΔΠΕ. Η συζήτηση εστίασε στη σημασία της παρησίας και της ιδεολογικής συνέπειας, καλώντας το κοινό σε έναν ουσιαστικό αναστοχασμό, όπως αναφέρεται, γύρω από τις μικρές και μεγάλες εξόδους που απαιτεί η εποχή μας, αλλά και τη δύναμη του λόγου ως εργαλείο αλλαγής. Ο συντονισμός της συζήτησης έγινε από την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δημοσιογράφος, η συγκεκριμένη κυρία, η οποία συνομίλησε, όπως είπαμε, τη Λιάνα Κανέλη, ενώ στη συνέχεια υπήρχε και μια συζήτηση με το κοινό. Έτσι, Διαλέξεις με Θέα, ορισμένες από αυτές βέβαια είχαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο τουλάχιστον, έτσι, γιατί ας πούμε η Μαρία Ευθυμίου, να θυμίσουμε, η καθηγήτρια ήταν στην προηγούμενη διάλεξη, στο νούμερο 5 δηλαδή, όπου το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρίνιο ήταν κατάμεστο, έτσι, γιατί εντάξει, είναι και μια ιστορικώς συγκεκριμένη, η οποία είναι δημοφιλέστατη, ειδικότερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μέσα και από τηλεοπτικές ραδιοφωνικές εκπομπές, αναφορικά με τις ιστορικές διαλέξεις που έχει κάνει. Η συγκεκριμένη ακαδημαϊκός είναι και πάρα πολύ, πώς να το πω, προσιτή, πολύ κατανοητή, και έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σχέση, ας πούμε, με το κοινό, κυρία Μαρία Ευθυμίου. Αυτό απεδείχθη και με το πολύ μεγάλο πλήθος, έτσι, το οποίο βρέθηκε στο Δημοτικό Θέατρο πριν από λίγες ημέρες για να παρακολουθήσουν τη δική της διάλεξη.

Λατρευτικές εκδηλώσεις έχουμε στο Βάλτο, στο Νέο Χαλκιόπουλο, φίλες και φίλοι. Από σήμερα έως τις 18 Μαΐου, οι εκδηλώσεις γίνονται προς τιμήν και μνήμη του τοπικού Αγίου, του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη. Και σε αυτές προσκαλούν οι ιερείς εκεί της Αρχιερατικής Περιφέρειας του Βάλτου και τα Εκκλειστικά Συμβούλια στους Χαλκιόπουλους. Το απόγευμα έχουμε σήμερα την υποδοχή των ιερών λειψάνων της Αγίας Θεοδόρας της Άρτας και του Αγίου Ανδρέου του Ερημίτου στην είσοδο του Χαλκιόπουλου. Έτσι. Θα ακολουθήσει μέγας πανηγυρικός εσπερινός με τα θείου κηρύγματος στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και λιτάνευση των ιερών λειψάνων στους δρόμους του Νέου Χαλκιόπουλου. Φίλες και φίλοι, έτσι έχουμε λατρευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινούν από σήμερα στις 6 το απόγευμα. Συνεχίζονται Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Οπότε το πρωί θα αναχωρήσει το ιερό λείψανο της Αγίας Θεοδόρας, Βασίλισσας της Άρτας.

Να πω ότι ο Σύλλογος Ποντίων Ετωλακαρανίας Δημήτρης Ψαθάς τιμά την επέτειο της γενοκτονίας των χιλιάδων Ελλήνων του Πόντου την περίοδο 1914-1923, διοργανώνοντας σειρά εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής. Αυτές εκδηλώσεις από τις 17 έως τις 19 Μαΐου στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Αγρίνιο. Έτσι, εκδηλώσεις ξεκινούν την Κυριακή, όπως είπα, μνημόσυνο την Κυριακή για τις 350.000 ψυχές της γενοκτονίας των Ποντίων στον Ιερόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Μετά το πέρας θείας λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί ομιλία από την εκπαιδευτικό και φιλόλογο την κυρία Μέρη Τσαμάκη με θέμα την γενοκτονία των Ποντίων. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας του Αγίου Κωνσταντίνου και οι εκδηλώσεις συνεχίζονται τη Δευτέρα 18, Τρίτη 19 και αμέσως μετά Σάββατο 23 Μαΐου. Θα πραγματοποιηθεί, να πω ότι το Σάββατο 23 του μηνός θα έχουμε και μια εθελοντική αιμοδοσία το πρωί στην αίθουσα του Σύλλογου Ποντίων, στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίο. Έτσι, όταν υπάρχουν αιμοδοσίες, πρέπει να το λέω αυτό, μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγες μέρες μόνο είχαμε κλήσεις και από τον Σύλλογο των Θαλασσιμικών εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, οι οποίοι τόνιζαν σε κάθε περίπτωση έτσι, την ανάγκη να δώσουμε αίμα, ότι υπάρχει έλλειμμα στο νοσοκομείο, στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου του Αγρινίου. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι συμπολίτες μας με μεσογειακή ανεμία, φίλες και φίλοι, οι οποίοι πρέπει να μεταγγίζονται συχνά και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα μέσα από τον εθελοντισμό όλων μας. Έτσι, να μην ξεχνάμε, υπάρχει τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο του Αγρινίου, στο οποίο μπορείτε να πηγαίνετε και να δίνετε αίμα. Όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα, μισή ώρα από το χρόνο σας είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον συνάνθρωπό μας, έτσι, είναι το αίμα.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα, θα σας πω, ότι προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Ενώ διαθέτει και άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επίκαιρη, γιατί μονίμως έχουμε ζητήματα βίας ενδοοικογενειακής και περιστατικών εξαπάτησης. Έχουμε μια εκδήλωση λοιπόν η οποία έχει σαν θέμα η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και η αναγνώριση των περιστατικών εξαπάτησης. Η εκδήλωση στο ΚΑΠΗ του Δήμου Αγρινίου, στην Αγίου Ιωάννου Βραχωρίτου, αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί, φίλες και φίλοι. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας, γιατί υπάρχει και η βία σε βάρος των γερόντων, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Καθώς και η πρόληψη και των γιαγιάδων, και πρόληψη και αναγνώριση περιστατικών εξαπάτησης, με ιδιαίτερη έμφαση βέβαια πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, όπως είπαμε, τις μαμάδες, τις μανάδες και τους πατεράδες μας, οι οποίοι δυστυχώς κινδυνεύουν από τέτοια περιστατικά και βίας. Με ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, αυτή η βία προέρχεται και από ανθρώπους τους οποίους τους έχουμε εμπιστευτεί κιόλας. Έτσι, έχουμε δει και τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, να εμπιστεύεσαι σε κάποιον τη μάνα στον πατέρα σου, ας πούμε, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αυτό εξυπηρετηθούν, και αυτούς να είναι βίαιος απέναντί τους. Έχουν αποκαλυφθεί δυστυχώς μέσα από κλειστά κυκλώματα και κάμερες κλπ. Τέτοια περιστατικά. Και στην περιοχή μας. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αφήσουμε κάπου εδώ, η ώρα είναι 11. Παρασκευάς μάζεις για τη συνέχεια, σε λίγα λεπτά κοντά σας. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι εδώ αύριο. Λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, 5η 14 Μαΐου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει μέλια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων για τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Με τη σημερινή Ευαγγέλη μιλάμε για 134 ημέρες και σε ό,τι αφορά το έτος 2026, ώρα να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος και Λεάνδρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και σε όλους. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Ενώ η Παραγουάη γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία, ήταν ο Μάιος του 1811.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr.

0: Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1796 μάλλον, όταν ο Άγγλος γιατρός Edward Jenner παρουσίασε το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Για δες πόσα χρόνια πίσω, Βαγγέλη. 1900, αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι, με τη συμμετοχή τότε 995 αθλητών και για πρώτη φορά και αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίστηκαν σε 19 αθλήματα και οι οποίοι ολοκληρώθηκαν στις 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή, συγγνώμη, ξεκίνησαν από το Μάιο και ολοκληρώθηκαν πόσους μήνες μετά. Δες πόσο μεγάλο ήταν το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πραγματοποιούνταν οι Ολυμπιακοί αγώνες τότε. Από 14 Μαΐου μέχρι 28 Οκτωβρίου. Ούτε να το διανοηθούμε τώρα ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες θα γίνονται σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλούς και διάφορους πρακτικούς και μη λόγους. Τώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι υπόθεση πόσων, 40 περίπου ημερών, 35-40 ημερών, κάπου εκεί. Ένας μήνας και κάτι συνήθως, από τα μέσα ή τέλη Ιουλίου μέχρι τα μέσα περίπου προς τέλη Αυγούστου. Συνήθως τόσο διαρκούν τώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες, γύρω στον έναν μήνα. Το 1928 τώρα, αφήνουμε το 1900, πάμε στο 1928, όταν ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδας με πρώτο διοικητή τον Αλέξανδρο Διομίδη, ενώ το 1937 ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan, το οποίο βεβαίως και θα το ακούσουμε, Βαγγέλη.
1: Δεν το έχουμε,
0: ωραία. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή θα το ακούσουμε όμως. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του, λέει, στα εδάφη που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή, ενώ το 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθεροποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος, είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας.

Τώρα πάμε να δούμε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1771 ο Ρόμπερτ Όουεν, Ουαλός επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής, που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. 1969 γεννήθηκε σαν σήμερα η Κέιτιν Μπλάνσετ, Αυστραλοαμερικανίδα ηθοποιός. Και το 1984 ένας γνώριμός μας, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook. Κάποιοι τον λένε Ζούκερμπεργκ, δεν ξέρω γιατί. Ζάκερμπεργκ, έτσι να το γνωρίζουμε. Τουλάχιστον όταν μαθαίνουμε κάτι, να το μαθαίνουμε και σωστά. Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Αυτός είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται εντός εισαγωγικών για τη δημιουργία του Facebook. Αυτός το δημιούργησε. Ενδιαφέρον πληροφορία, Βαγγέλη. Δεν την γνώριζε, τουλάχιστον δεν τη θυμόμουν. Πάμε να σταθούμε τώρα σε προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή. 1879, Επαμεινώνδας Δελιγεώργης, πολιτικός φυσικά, ο οποίος έγινε και 6 φορές πρωθυπουργός της χώρας μας. Εκλέχτηκε 6 φορές, δεν είναι λίγες, δεν είναι τυχαίο. 1998, Φρανκ Σινάτρα, Αμερικανός τραγουδίστης και ηθοποιός, άλλη μια σπουδαία προσωπικότητα. Εννοείται ότι θα βάλουμε Σινάτρα. Άλλη μια σπουδαία προσωπικότητα όπως αυτή του Δελιγεώργη, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Και μια πιο πρόσφατη σχετικά απώλεια, το 2015, ο Riley King, Αμερικανός θρύλος του blues, γνωστότερος ως BB King.

Τώρα πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1933 παρακαλώ, όταν με δύο γκολ του Λεωνίδα Ανδριανόπουλου και ένα του Θεολόγου Σημεωνίδη, ο Ολυμπιακός νικά με 3-2 τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, στην πρεμιέρα τότε της τελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Περνάνε αρκετά χρόνια, φτάνουμε στο 1957, όταν η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ δίνει τον πρώτο της μεταπολεμικό αγώνα εναντίον της Ρουμανίας τότε στο γήπεδο του Πανελληνίου. Ωστόσο, ητάται με 3-0 σετ. Με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αγωνίζεται και ο Κάρολος Παπούλιας, αθλητής τότε του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου και στο μήκος και στο βόλεϊ, και μετέπειτα υπουργός εξωτερικών και αργότερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 1959 πεθαίνει ο Νικόλαος Αθανασιάδης, ένας από τους ανθρώπους που είχαν ιδρύσει τον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο το 1893. Περνάνε μερικά χρόνια, φτάνουμε στο 1970 τώρα, όταν ο διεθνής επιθετικός Γιώργος Σιδέρης υπογράφει στη Βελγική Αντβέρμπ, η οποία τότε καταβάλει 1,5 εκατομμύριο δραχμές στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή. Όσο για τον μηνιαίο μισθό του Έλληνα, ήταν 30.000 δραχμές. Το 1978, η ΑΕΚ γιορτάζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής, νικώντας με 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφια τον βασικό της αντίπαλο για τον τίτλο, τον ΠΑΟΚ. Τα γκολ πετυχαίνουν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς το 17 και ο Θωμάς Μαύρος το 88.

Και ερχόμαστε στο 2006, όταν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος επανεκλέγεται πρόεδρος της FIBA Europe μετά από μια επιτυχημένη τετραετία, στο διάστημα της οποίας κατάφερε να δημιουργήσει μια οικονομική σταθερότητα στην Ομοσπονδία.

Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί βλέπω κάποια σκαβανεβάσματα. Εμείς ονειρευόμασταν σιγά σιγά 30 βαθμούς Κελσίου, έτσι καλοκαιρινό σκηνικό, αλλά ο καιρός έχει τα δικά του σκαβανεβάσματα, διότι σήμερα δεν αποκλείονται κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, θερμοκρασία έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Υπάρχουν και διαστήματα συννεφιάς. Αύριο έτσι λίγο πιο έντονη συννεφιά, επίσης έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο θα ανέβει μεν λίγο η θερμοκρασία, πάει έως τους 25, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις νωρίς το μεσημέρι. Την Κυριακή μικρή πτώση έως τους 22, αλλά και ισχυρούς ανέμους και τα διαστήματα της τάξης των

Τώρα βέβαια, Ευαγγέλια, αν σκεφτούμε τι συνέβαινε πέρσι, πρόπερσι, όπου από τα μέσα Μαΐου, μην πω και από τις αρχές Μαΐου, η θερμοκρασία ήταν σταθερά εκεί κοντά στους 30 ή και πλέον πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερα που φέτος φαίνεται ότι δεν είναι τόσο βαριά τα πράγματα, είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα για τα μέσα Μαΐου καιρικά. Να δούμε πώς θα κλείσει αυτός ο μήνας όμως.

Έχουμε και μια έκτακτη είδηση, πριν από λίγο έγινε γνωστή. Σύμφωνα με τον Κώστα Στάμο και το πρώτο θέμα.gr, είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα σήμερα το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την άτυχη γυναίκα στο ΚΑΤ. Τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο, ερευνώνται από τις αρχές.

Πάμε, Βαγγέλη, σιγά σιγά να δώσουμε στους ακροατές μας το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Και ξεκινάμε βεβαίως από το πρώτο θέμα. Εκτός το Αγρίνιο, αν και εκείνη η κοινωνική αντιπαροχή, το Αγρίνιο φαίνεται να μένει εκτός. Τρία αναξιοποίητα ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή θα μπορούσαν να είχαν βάλει το Αγρίνιο στην πρώτη φάση για την κοινωνική αντιπαροχή. Όμως η πόλη μας φαίνεται πως μένει εκτός. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Κώστας Πιστιόλας, σκάφος για αγώνες διεκδικεί ο Τρίτων μέσω του τριχονίδας ΑΕ. Στο επίκεντρο επαγγελματικός προσανατολισμός, τι ζήτησε ο Νεκτάριος Φαραμάκης από τον κύριο Σχοινά, με προτάσεις λοιπόν η περιφέρεια στη συνάντηση αυτή, πολύ σημαντική συνάντηση, λύσεις για την κτηνοτροφία, την αλιεία και την αγροτική παραγωγή διεκδικεί η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η πρωτοβουλία Κωστίκογλου μέσω ΕΣΕ στο Υπουργείο, προς παράδοση ο νέος κόμβος, σε εξέλιξη λοιπόν οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας. Εντός των επόμενων ημερών μάλιστα αναμένεται και επίσημα να δοθεί στην κυκλοφορία ο νέος κόμβος. Και φυσικά ευσυνείδητα Αγρίνιο Άγιος Βλάσης, ένας νέος δρόμος, ο λίγων κολοβός.

μια άνω τελεία, θα περάσουμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από την Έτωλο Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητήσεις.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, στην πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Ελπίζω όχι χειμώνα σιγά σιγά, Βαγγέλη. Είπαμε, έχει κάποια σκαμπανεβάσματα καιρός, αλλά μην πάμε και τόσο πίσω. Να δούμε μια όμορφη ιστορία, μια συγκινητική ιστορία, η οποία βεβαίως έχει πάρει και πανελλαδικές διαστάσεις. Και μιλάμε για τις συγκινητικές εικόνες, όπως τις αναδεικνύει και από πλευράς του, όχι μόνο το πρώτο θέμα, αλλά όλα τα μεγάλα ειδησιογραφικά site της χώρας σήμερα. Είναι μια είδηση που έχει γίνει γνωστή στην περιοχή μας τουλάχιστον από χθες. Ωστόσο, στα πανελλαδικά site σήμερα παίζει ως ένα από τα πρώτα θέματα και μιλάμε για τις συγκινητικές εικόνες στον Αμβραχικό, όπου μητέρα δελφίνη πενθεί το μικρό της και αρνείται το να το εγκαταλείψει. Μία μητέρα αρινοδέλφινου είναι εκείνη που παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνό της στον Αμβραχικό κόλπο, επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική αλλά και πένθυμη συμπεριφορά. Επαγγελματίες της θάλασσας και επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας επισημαίνουν ότι η ανθρώπινη προσέγγιση προκαλεί έντονο στρες στο δελφίνι. Το Ερευνητικό Κέντρο Αρίων ζητά από πολίτες και σκάφη να μην προσεγγίζουν το δελφίνι και να διατηρούν μεγάλη απόσταση ασφαλείας για την προστασία του. Η ανθρώπινη όχληση μπορεί να επηρεάσει τη φυσική διαδικασία θρήνου, να προκαλέσει στρες και να οδηγήσει σε μια απρόβλεπτη συμπεριφορά, ενώ η προσέγγιση ενέχει κινδύνους ακόμα και για την ανθρώπινη ασφάλεια. Το περιστατικό αυτό πάντως αποτελεί πιθανώς την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή συμπεριφοράς θρήνου κοιτόδους στη χώρα μας.

Θα φύγουμε για λίγο από τα της χώρας μας και της τοπικής μας περιοχής. Θα πάμε ως την Κίνα. Θα πάμε ως την Κίνα, Βαγγέλη, γιατί εκεί βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Και βεβαίως όλοι μιλούν για αυτή τη συνάντηση, όλοι μιλούν για μια ενδιαφέρουσα υποδοχή, μια υποδοχή παύλα υπερπαραγωγή, με τον Τραμπ να βλέπει την κόκκινη γραμμή για την Ταϊβάν από τον ΣΥ, να πούμε ότι μικρά παιδιά με λουλούδια στα χέρια υποδέχθηκαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και είχε συνάντηση, φυσικά έχει συνάντηση με τον ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, ανάμεσα λοιπόν για ένα υπέροχο μέλλον, για ένα υπέροχο μέλλον όπως λένε, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, κατά την έναρξη μια συνόδου κορυφής με παγκόσμια διακυβεύματα, κάνοντας επίθεση με συμφιλιωτικές δηλώσεις παρά τις πολλαπλές εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, παρά την πομπόδη υποδοχή που επιφύλαξε στον Τραμπ για αυτήν την επίσημη επίσκεψη ο οικοδεσπότης του, παρέμεινε ωστόσο από την πλευρά του σε ένα πιο συνηθισμένο και αυστηρό ύφος, επικαλούμενος τον Θουκυδίδη για να επαναλάβει πως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Τα θέματα που προκαλούν εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών ως γνωστόν δεν είναι και λίγα: εμπορικές σχέσεις, πόλεμος με το Ιράν, Ταϊβάν, πρόσβαση στις σπάνιες γαίες και τους ημιαγωγούς, τεχνητή νοημοσύνη. Όλα λοιπόν ζητήματα τα οποία προκαλούν διενέξεις με διεθνείς προεκτάσεις.

Είναι αυτό που λέμε, Βαγγέλη, η τιμή υποδοχής τιμή, όπως αρμόζει από έναν πρόεδρο σε έναν άλλον πρόεδρο, αλλά οι διαφορές σε πολιτικό επίπεδο παραμέναν διαφορές και τέθηκαν έτσι σε ένα κλίμα όμως ευγένειας, χωρίς παρεκτροπές, χωρίς τίποτε που να ξεφύγει από τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνονται αυτού του είδους οι συναντήσεις. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί φαντάζομαι, όπως φαντάζεστε όλοι, Βαγγέλη, ότι δεν θα μάθουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια της μεταξύ τους συζήτησης, έτσι. Θα μάθουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και κάποια εξ αυτών ίσως να μην τα μάθουμε και άμεσα. Να τα μάθουμε μετά από αρκετούς μήνες. Μπορεί να περάσει και χρόνος για να μάθουμε περαιτέρω λεπτομέρειες. Τώρα, τις πρώτες ημέρες, τις πρώτες ώρες, θα μάθουμε αυτά που λέμε τα πάνω-πάνω.

και από τα όσα συμβαίνουν στη συνάντηση των δύο προέδρων στην Κίνα, του Σι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμείς θα έρθουμε σιγά σιγά στα δικά μας εδώ, εντός της χώρας μας. Είχαμε την παρέτηση Γκελεστάθη από τη Νέα Δημοκρατία, συζητήθηκε αρκετά αυτή η παρέτηση, όπως επίσης και οι κόντρες βλέπω, οι οποίες καλά κρατούν, κόντρες προς πάσα κατεύθυνση. Καταρχάς έχουμε μία αγωγή της Πολύζου στην Κωνσταντοπούλου, ζητά λέει αποζημίωση 500.000 ευρώ για ηθική βλάβη, την ίδια ώρα που Γεωργιάδης τοποθετείται προς Ανδρουλάκη λέγοντας πως λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο, λέει, νίκιασε ο Ανδρουλάκης ακίνητο στο δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είσαι λασπολόγος, είναι όλα νόμιμα, θα πάμε στη δικαιοσύνη, του απαντά το Πασόκ. Μία νέα κόντρα λοιπόν έχει ξεσπάσει τη στιγμή αυτή, φυσικά που στη Βουλή και συγκεκριμένα την ερχόμενη Πέμπτη 21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης, η συζήτηση των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής για Σπύλιο Λιβανό και Αραμπατζή σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μία πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής, να πούμε ότι έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ, και η δεύτερη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Η διαδικασία της συζήτησης συμφωνήθηκε ομόφωνα κατά τη διάσκεψη των Προέδρων. Ανοιχτή ωστόσο παραμένει η ημερομηνία για τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό να γίνει η διαδικασία 22 Μαΐου, μία ημέρα μετά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται ότι θα το απαντήσει μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ της Κατερίνας Ντουμερκιώτη στο πρώτο θέμα, σε περίπτωση θετικής απόκρισης, αυτή αναμένεται να διεξαχθεί μία ημέρα νωρίτερα και από τη συζήτηση, δηλαδή την Τετάρτη 20 Μαΐου, βεβαίως, όπου θα έχουμε και τη νέα διάσκεψη των Προέδρων για να συζητηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν την ειδικότητα της μηχανολογίας στην Ελλάδα, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνη σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051.

Είχαμε αγωνιστική δράση χθες. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε τι έκαναν και τι δεν έκαναν οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως επίσης θα δούμε και θα σχολιάσουμε τι δεν έκανε καλά ο Παναθηναϊκός και βρίσκεται εκτός Final Four. Ξέρεις τι είναι, Βαγγέλη, το Final Four να γίνεται στη χώρα σου, να γίνεται στην πόλη σου, να γίνεται στην έδρα σου, στο γήπεδό σου και εσύ να είσαι απόν. Ο Παναθηναϊκός το κατάφερε, γιατί περικατορθώματος πρόκειται. Από την άλλη όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η Βαλένθια για πρώτη φορά στην ιστορία της βρίσκεται σε Final Four και αυτή είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή σε κάθε περίπτωση. Οπότε το ερώτημα είναι πλέον ξεκάθαρο για την τελική τετράδα. Φενέρ Ολυμπιακός, το ένα ζευγάρι, και Ρεάλ Βαλένθια. Μια ισπανική ομάδα θα είναι στον μεγάλο τελικό. Και φυσικά μένει να δούμε τώρα με η μία από τις δύο ισπανικές ομάδες ποιον θα βρει στο τελικό. Την περσινή κάτοχο Φενέρ, τα Καναρίνια της Τουρκίας, ή τον Ολυμπιακό που θέλει προφανώς να πάρει την τέταρτη Ευρωλίγκα και μάλιστα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του, και ειδικά τώρα που δεν είναι και εκείνος, δεν συμμετέχει και εκείνος στην τελική φάση της διοργάνωσης. Ωστόσο, βλέπουμε ότι κατά το ίμιση η παράδοση τηρήθηκε και φέτος, μία άτυπη αν θέλετε παράδοση που λέει ότι ήθιστε, στατιστικά δηλαδή, οι περισσότερες φορές όταν μια ομάδα διοργανώνει, η ομάδα που διοργανώνει δεν κατακτά το τρόπαιο. Είναι ελάχιστες, είναι 4-5 περιπτώσεις όπου οι ομάδες που διοργάνωναν στην έδρα τους το Final Four κατακτούσαν και την Ευρωλίγκα. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Μία από αυτές είναι και αφορά τον Παναθηναϊκό, αλλά ήταν το 2007. Είναι και άλλες περιπτώσεις. Νομίζω το 2017 ήταν η τελευταία φορά που συνέβη κάτι τέτοιο με την Φενέρ, αν θυμάμαι σωστά. Όπως και να έχει, είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο διοργανωτής κατακτά την Ευρωλίγκα. Κάτι όμως που δεν έχει γίνει ποτέ ως τώρα, δεν είναι ότι έγινε αλλά έγινε λιγότερες φορές, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ως τώρα, είναι να πάρει την Ευρωλίγκα η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Για να δούμε αν και αυτή η παράδοση θα επιβεβαιωθεί ή αν ο Ολυμπιακός σκοπεύει φέτος να σπάσει για πρώτη φορά αυτήν την παράδοση που θέλει τον πρώτο της κανονικής διάρκειας να μην κατακτά στο τέλος την κούπα. Η αλήθεια είναι, Ευαγγέλιο, ότι πολλοί έκαναν όνειρα για έναν μεγάλο τελικό ανάμεσα στους δύο αιώνιους, αλλά είναι νομίζω σαν το όνειρο που έχουν πει πολλοί κατά το παρελθόν, ειδικά την εποχή Μέση Ρονάλντο, να δούμε έναν τελικό Champions League Real Barcelona. Αυτό ακριβώς δεν βλέπω να γίνεται ούτε στην Ευρωλίγκα. Αυτό που πολλοί θα ήθελαν, να δουν έναν ελληνικό τελικό, μεγάλο τελικό, και μάλιστα στην Αθήνα. Αυτό πλέον τουλάχιστον φέτος δεν μπορεί να γίνει.

Και μιας και μιλάμε για τελικούς, να σας πάω λίγο στον ημιτελικό απόψε της Eurovision. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός και όπως συνέβη και με τον πρώτο ημιτελικό, έτσι και στον δεύτερο είχαμε την διάρρευση, διέρευσαν δηλαδή κάποια βίντεο από τις τελικές πρόβες και από την εμφάνιση της Αντιγόνης για την Κύπρο με το Τζάλα. Μια δυναμική εμφάνιση που σε ορισμένα σημεία σαφώς και θυμίζει λίγο κάτι από Φουρέιρα. Αυτό όμως ισχύει και για την συμμετοχή της Γερμανίας, την οποία είδαμε στον πρώτο ημιτελικό. Πάντως το βίντεο του Ακύλα Βαγγέλη μπορεί στα προγνωστικά και στις πιθανότητες νίκης να υποχωρούμε λίγο έως πολύ, αλλά το βίντεο του Ακύλα από την εμφάνισή του στον ημιτελικό ξεπέρασε, λέει, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες το 1 εκατομμύριο προβολές. Δεν το λες και λίγο, δεν το λες και μικρή επιτυχία. Είναι από τα τραγούδια που θα μείνουν στην ιστορία του διαγωνισμού, ειδικά στην ιστορία των τελευταίων ετών, σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι τραγούδι που αύριο μεθαύριο σε 5-6 μήνες θα το ξεχάσουμε. Και είναι ένα τραγούδι που θα παίξει πολύ και στα κλαμπ το καλοκαίρι κτλ. Τώρα, αν το τραγούδι αυτό θα μας φέρει την πρωτιά ή μια θέση στο βάθρο, θα το μάθουμε αργά το βράδυ του Σαββάτου, δηλαδή ξημερώματα Κυριακής.

Δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτά τα θέματα φυσικά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θα δούμε και άλλες ειδήσεις και ειδήσεις που έρχονται από την τοπική ειδησιογραφία, ειδήσεις που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο. Θα σταθούμε φυσικά και στην Λιάνα Κανέλη, η οποία συμμετείχε χθες και με την δική της παρουσία έκλεισε ο κύκλος των συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα. Θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν σε μια συνάντηση, ωστόσο, Βαγγέλη, η οποία, βλέποντας ορισμένες εικόνες, μου θύμισε λίγο την διάλεξη με θέα της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, με ό,τι αυτό με ό,τι αντιλαμβάνεται κανείς, γιατί υπάρχει ένα κοινό στοιχείο σε αυτές τις δύο διαλέξεις. Δυστυχώς υπάρχει ένα κοινό στοιχείο και ήταν η έλλειψη κοινού, η έλλειψη κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με τη Λιάνα Κανέλη θα είναι κατάμεστο το διπεθέ. Δεν ήταν έτσι, όπως ούτε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και στις δύο περιπτώσεις μου κάνει έτσι περίεργη εντύπωση, πραγματικά περίεργη εντύπωση, γιατί και η Λιάνα Κανέλη, πέραν της κομματικής της πλέον ιδιότητας, το ΚΚΕ, έχει υπάρξει δημοσιογράφος, ξέρει να μιλά, έχει λόγο, έχει περιεχόμενο σε αυτά που λέει, και πραγματικά απορώ πως και δεν ήταν κατάμεστη η αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ. Έπαιξε ρόλο η μέρα, έπαιξε ρόλο η ώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να έπαιξε ρόλο, αλλά είδα κάποιες εικόνες και πραγματικά με εξάφνιασαν αρνητικά και όχι θετικά για την μη έλευση κόσμου. Όπως και να έχει, θα το δούμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια, όπως και πολλά πολλά άλλα θέματα. Άλλωστε μέχρι τη μία παρά πέντε θα είμαστε ραδιοφωνικά στην παρέα σας. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις των 12 και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
12: Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους.
17: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
18: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας μέλια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Βαγγέλη, έχουμε τον πρώτο σκύλο θεραπείας του ΕΣΥ που έπιασε δουλειά στο νοσοκομείο Μεταξά λοιπόν, εδώ και 2 ημέρες πλέον, ο λόγος για τον Ντίλαν. Ο Ντίλαν φαίνεται να έχει κερδίσει σιγά σιγά τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού, ακόμη και από την πρώτη του κιόλας επίσκεψη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του Μεταξά. Ο Ντίλαν καθίστανται ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και η δαιμόνας του είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, ο οποίος ως διοικητής δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί και υγειονομικό στέλεχος του ΕΣΥ.

Δεν ήταν τυχαία άλλωστε η ημέρα που έπιασε δουλειά εντός εισαγωγικών ο Ντίλαν, αφού πραγματοποιήθηκε συμβολικά ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο όλους τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς με φροντίδα ανθρωπιά και αφοσίωση. Ο Ντίλαν λοιπόν θα βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεγνιασιάς και χαμόγελου μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει συμπληρώσει ήδη έναν χρόνο λειτουργίας, επιτυχημένης λειτουργίας, είχε ξεκινήσει 14 Απριλίου του 2025, έχοντας αγκαλιαστεί θερμά από ασθενείς, συνοδούς, αλλά και επαγγελματίες υγείας. Και δεν είναι μόνο ο Ντίλαν, ο οποίος θα πραγματοποιεί δύο επισκέψεις εβδομαδιαίως κατά τις πρώτες εβδομάδες εργασίας του, εναλλάξει Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη Παρασκευή, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα όλοι οι ασθενείς να έρθουν σε επαφή με έναν σκύλο θεραπείας. Υπάρχει και ο Βαγγέλης, ο οποίος Βαγγέλης συνεχίζει τις εβδομαδιαίες επισκέψεις του κάθε Τετάρτη στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά.

σε άλλες πρακτικές ειδήσεις τώρα, να πούμε ότι μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που ξεκίνησε από σήμερα δηλαδή και θα διαρκέσει έως και τις 18 Μαΐου, έως και την ερχόμενη Δευτέρα, θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αιτήσεων για συμμετοχή σε προγράμματα όπως το HIOS Pass 2026 και Κύθυρα Pass 2026. Να σημειωθεί εδώ ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το HIOS Pass και σε 3.600 για το Κύθυρα Pass. Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Είναι η πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου και η δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

earth. Έχουμε και άλλες πρακτικές ειδήσεις, καθώς όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενεργοποιεί λοιπόν μία σημαντική παρέμβαση για τον εξυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου της χώρας μέσα από τη δράση 1.1.2 λοιπόν, επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα, είναι του προγράμματος Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Εδώ θα ξεκινήσουν από τη 1 το μεσημέρι. Δεν ξεκίνησαν ακόμη σήμερα μεν, αλλά μετά τη 1 το μεσημέρι. Και η συγκεκριμένη πρόσκληση διαθέτει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ, με δυνατότητα ένταξης πράξεων έως και στο 110% του ποσού της δημόσιας δαπάνης. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking.

Άλλη μία είδηση πρακτική, καθώς θα έχουμε εργασίες, όπως όλα φαίνεται, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, ναι, 15 Μαΐου, θα έχουμε εργασίες στον υποσταθμό αμφιλοχίας από συνεργεία του ΑΔΜΙΕ. Γι' αυτό θα υπάρξουν κάποιες ολιγόλεπτες διακοπές, και πρωινές και απογευματινές, που θα επηρεάσουν τους δήμους Αμφιλοχίας, Ξηρομέρου και Ακτίου Βόνιτσας.

Να δούμε και θέματα που έρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο, Βαγγέλη. Να ξεκινήσουμε από μία σύλληψη ενός 47χρονου, ωστόσο δεν πρόλαβε να χαρεί για αυτό το οποίο βούτυξε, αφού βούτυξε 450 ευρώ και ό,τι του φάνηκε χρήσιμο δηλαδή από ένα πορτοφόλι. Εντόπισε λοιπόν ένα πορτοφόλι ένα 47χρονο στο Αγρίνιο. Να πούμε ότι βρήκε, για την ακρίβεια πως το εντόπισε, βρήκε το παράθυρο σε ισόγειο μονοκατοικίας ανασφάλιστο και θέλησε να κάνει μια έρευνα εντός εισαγωγικών ο 47χρονος διαρρήκτης, μέρα μεσημέρι μάλιστα. Το πορτοφόλι που εντόπισε, εκτός από τραπεζικές κάρτες, είχε και σε μετρητά 450 ευρώ, αλλά το χρηματικό ποσό φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό. Για το λόγο αυτό συνέχισε και πήρε και άλλα πράγματα. Πήρε παπούτσια, πήρε ρολόι χειρός, αλλά και γυαλιά. Οτιδήποτε δηλαδή θεωρούσε εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να χρησιμεύσει και να έχει κάποια αξία, αν στη συνέχεια προφανώς το πουλούσε σε κάποιον ή κάποιους άλλους. Δεν πρόλαβε όμως να τα χαρεί, γιατί λίγες ώρες μετά τον συνέλαβαν αστυνομικοί της ασφάλειας και μάλιστα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί και στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Έτωλο Ακαρνανίας.

Τώρα, να σταθούμε φυσικά και στη συνάντηση του Νεκτάριου Φαρμάκη. Να φύγουμε λίγο από τα αστυνομικά, να έρθουμε λίγο στα της αυτοδιοίκησης. Είχαμε τη συνάντηση Φαρμάκη Σκηνά και βεβαίως ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, αυτή η πρώτη τους συνάντηση. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης λοιπόν συνάντησε τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τις αλλαγές που είχαν πραγματοποιηθεί μετά το μικρό ανασχηματισμό. Νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει αναλάβει εδώ και λίγες εβδομάδες ο Μαργαρίτης Σκηνάς. Και φυσικά ο Αγρινιώτης Περιφερειάρχης συζήτησε μαζί του για όλα τα ζητήματα του τόπου. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν μείναμε μόνο στα προβλήματα, αλλά καταθέσαμε και λύσεις, συμπληρώνοντας πως η Δυτική Ελλάδα είναι η δεύτερη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απασχόληση στον αγροτοδιατροφικό κλάδο, 34% του δυναμικού μας. Και αυτή τη δύναμη, είπε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, οφείλουμε να την προστατεύσουμε με πράξεις. Και όπως μας αναλύει σε σχετική του ανάρτηση για την κουβέντα τους και για τη συζήτηση που είχανε, ζητήσαμε, λέει, και προτείναμε για την κτηνοτροφία άμεση καταβολή των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις ευλογιάς και δημιουργία ενός μόνιμου ταμείου επιζωτιών για ακαριαία αντίδραση σε κρίσεις, για τη γη μας νομοθετική ρύθμιση για την τμηματοποίηση των αποστρακισμένων γεών όπως η Αγωνουλίτσα, ώστε να έχουν πρόσβαση περισσότεροι νέοι αγρότες και όχι μόνο λίγοι, για το νερό, χρηματοδότηση ερδευτικών έργων 120 εκατομμυρίων ευρώ για να νικήσουμε τη λειψιδρία, για την αλιεία αντισταθμιστικά ωφέλη για το θαλάσσιο πάρκο Ιουνίου και στήριξη των μισθωτών λιμνοθαλασσών λόγω του ενεργειακού κόστους. Όσο για τη ρευστότητα, άμεση λύση με την κάρτα του αγρότη, αλλά και παράταση για το ελαιοκομικό μητρό. Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τόνισε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, ξέρει ότι ο αγροτικός κλάδος είναι ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας μας και πρέπει να τον στηρίξουμε με κάθε μέσο, ώστε και οι επόμενες γενιές να προκόψουν στον τόπο τους.

Έχουμε και μία τοποθέτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, καθώς προημερών είχε συνεδρίαση και εκεί συζητήθηκε σχετικά με τη σοβαρή υποστελέχωση και τη δυσχερή λειτουργία του Δασαρχείου Πατρών. Γι' αυτό λοιπόν από την ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας ζητούν την άμεση ενίσχυση του Δασαρχείου Πατρών εδώ και τώρα.

να μείνουμε, μάλλον όχι να μείνουμε, να έρθουμε τώρα στο θέμα που σας είπαμε και νωρίτερα με τη Λιάνα Κανέλη. Η Λιάνα Κανέλη ήταν χθες τελικά καλεσμένη. Είχε αναβληθεί, ήταν να γίνει λίγο νωρίτερα η δική της διάλεξη. Ωστόσο, άλλαξε ο προγραμματισμός και εν τέλει ήταν η χθεσινή διάλεξη με θέα. Και όπως προκύπτει σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αυτή ήταν και η τελευταία διάλεξη με θέα, τουλάχιστον για φέτος. Δεν αποκλείεται οι συγκεκριμένες διαλέξεις να συνεχιστούν ακόμη και την επόμενη σεζόν. Να πούμε βεβαίως ότι μιλάμε για μια ξεχωριστή προσωπικότητα, μια γυναίκα η οποία βρέθηκε στο Αγρίνιο και συμμετείχε σε αυτήν την ανοιχτή συζήτηση με αναφορές τόσο στη δική της πορεία όσο και στις έννοιες της προσωπικής και συλλογικής εξόδου, σε μια θεματική που συνδέεται άμεσα με την επέτειο των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογίου, πάνω στην οποία ωστόσο βασίστηκε συνολικά ο συγκεκριμένος κύκλος διαλέξεων. Άρα υποθέσω ότι σε περίπτωση που δούμε και νέο κύκλο διαλέξεων, προφανώς θα είναι αφιερωμένος κάπου αλλού ενδεχομένως, εκτός

η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τα βιώματα, εμπειρίες, κοινωνικούς προβληματισμούς, δίνοντας ωστόσο παράλληλα τη δυνατότητα στο κοινό να προσεγγίσει διαφορετικές πτυχές της έννοιας της υπέρβασης αλλά και της προσωπικής αναζήτησης. Το συντονισμό της εκδήλωσης φυσικά είχε δημοσιογράφος Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ υπήρξε και ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση, όπως συνέβη και με τις προηγούμενες διαλέξεις, μέσα από το επίσημο κανάλι του ΔΠΘ στο YouTube. Και αν κανείς αναρωτηθεί μήπως αυτό ήταν το ζήτημα για το οποίο δεν συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος στο ΔΠΘ, νομίζω ότι δεν ισχύει. Ίσα-ίσα, εδώ βλέπω ότι η συγκεκριμένη διάλεξη με θέα είχε 182 προβολές. Νομίζω ότι κάπως δεν το γνώριζε ο κόσμος, να υποθέσω. Είχε μπερδευτεί με την αλλαγή ημερομηνίας, να υποθέσω. Έπαιξαν ρόλο ότι υπήρχαν αγώνες χθες και ο κόσμος δεν μπόρεσε να συγκεντρωθεί. Όπως και να έχει, θεωρώ ότι θα έπρεπε το ΔΠΘ, Βαγγέλη, να έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε για τη συγκεκριμένη διάλεξη. Όπως είπαμε και νωρίτερα, παρόμοια απορία έχω και για τη διάλεξη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εκεί περίμενα ότι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο.

Μάλιστα, αν θυμάμαι σωστά, τότε, λίγες ημέρες μετά, ο πρόεδρος του ΔΠΕ, ο κ. Καρτσάρης, είχε τοποθετηθεί διαδικτυακά και είχε εκφράσει την απορία του, τη λύπη του, γιατί δεν αγκαλιάζονται αυτού του είδους οι εκδηλώσεις στο βαθμό που θα έπρεπε να αγκαλιάζονται. Και δεν το πάω στην προκειμένη με τη Λιάνα Κανέλη κομματικά, αν και ήθιστε, Βαγγέλη, όταν γίνονται συγκεντρώσεις που συμμετέχει τέλος πάντων κάποιος εκπρόσωπος ή κάποιο άτομο που πρόσκειται στο ΚΚΕ, υπάρχει και ένας λεγόμενος κομματικός έτσι μηχανισμός, όπου ως ομάδα συγκεντρώνονται, ακόμη και από αυτήν την έννοια δεν είδα πολύ κόσμο χθες, αλλά αφαιρώντας το κομματικό της υπόθεσης, είναι μια, πέρα της κομματικής της ιδιότητας, μια σπουδαία δημοσιογράφος η Λιάνα Κανέλη. Με λόγο, με επιχειρήματα, με έτσι μια γυναίκα που μιλά, που δεν διστάζει να τοποθετηθεί. Θα περίμενα και πέραν των κομματικών αρκετός κόσμος να δώσει το παρόν, πράγμα το οποίο δεν συνέβη.

το θετικό είναι ότι από τη στιγμή που και η συγκεκριμένη διάλεξη, όπως και οι προηγούμενες, έχουν αναρτηθεί στο κανάλι του Διπεθέ στο YouTube, το θετικό στην όλη υπόθεση αυτή, Βαγγέλη, είναι ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί κανείς, αν βρει το χρόνο και την ευκαιρία, να παρακολουθήσει έστω και εβδομάδες μετά, καιρό μετά, την εκάστοτε διάλεξη. Να πούμε ότι είχαν προηγηθεί και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις με θέα, με την Κλεοπάτρα Σοφρονίου, με τη Μιμή Ντενίση, με την Ελευθερία Ερβανιτάκη, με την Κατερίνα Σακελαροπούλου και με την Μαρία Ευθυμίου μία εβδομάδα νωρίτερα. Ναι, με τη Μαρία Ευθυμίου, πράγματι αυτό πήγα να πω τώρα, ότι με τη Μαρία Ευθυμίου πήγε όντως πολύ καλά και σε προβολές, αν θέλει, στο YouTube, αλλά και στην παρουσία κοινού. Η αίθουσα του Διπεθέ πριν από μία εβδομάδα με τη Μαρία Ευθυμίου ήταν ελάχιστα καθίσματα κατάμεστη, σε αντίθεση με χθες.

Θα μου πεις, Βαγγέλη, καθαρχή και δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιείται στο Αγρίνιο κάτι παρόμοιο, με έτσι μια σειρά διαλέξεων, με πρόσωπα καταξιωμένα στο χώρο τους, πρόσωπα επώνυμα, πρόσωπα τα οποία τα γνωρίζουμε από διαφόρους χώρους. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι για πρώτη φορά σε γενικές γραμμές η πλειοψηφία των διαλέξεων είχε συμμετοχή, είχε παρουσία, είχε κοινό. Ελάχιστες ήταν εκείνες οι διαλέξεις που για άγνωστους λόγους προφανώς δεν έτσι κέρδισαν, να το πούμε, δεν κέντρισαν περισσότερο

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς. Θα βάλουμε μία άνω τελεία και θα περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο αλλά και τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, εστιάζοντας στη Eurovision. Έχουμε και την Έφη Παπαθεοδόρου, την αγαπημένη μας Θεοπούλα, η οποία τοποθετήθηκε μέσα από την εκπομπή της Φέης Κορδάς στον Μποτζόρνο σήμερα το πρωί. Είχαμε βγάλει μια είδηση πριν από λίγες εβδομάδες, Βαγγέλη, για τη συμμετοχή της στη Eurovision με κάποιον τρόπο, με τον Ακύλα. Κάτι ιδιαίτερο ετοίμαζαν, το οποίο το ετοίμασαν, αλλά εμείς μέχρι στιγμής δεν το είδαμε ποτέ. Ούτε επί σκηνής, ούτε πριν την παρουσία του Ακύλα, ούτε μέχρι τώρα έχουμε δει κάτι. Η ίδια δεν διευκρίνησε αν θα την βλέπαμε αντί της Παρθένας Χοροζίδου ή όχι, ή αν θα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό το οποίο θα ετοίμαζαν με τον Ακύλα με αφορμή τη Eurovision πάντα. Όμως έχει ενδιαφέρον να δούμε αργότερα τι δήλωσε, πώς τοποθετήθηκε η ίδια, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν θα υπάρξει απάντηση και από την πλευρά είτε της ΕΡΤ είτε των ανθρώπων που ανήκουν στην αποστολή της φετινής μας συμμετοχής. Θα δούμε βεβαίως και άλλα θέματα και ειδήσεις έως τη 1:15. Μείνετε στην παρέα μας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήσεως.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
1: αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945362708.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Βαγγέλης Κοκκώσης στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση. Με αφορμή λοιπόν την επίσκεψη, την παρουσία της Λιάνας Κανέλη στην πόλη μας, ο καταξιωμένος εικονολήπτης, ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, έκανε ένα μακρινό ταξίδι από το προσωπικό του αρχείο, ένα μακρινό ταξίδι στο 1998, όταν η δημοσιογράφος Λιάνα Κανέλη μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα «Μη μου τη μέρα τάρατε» για τον αείμνηστο ιατρό Νίκο Παπανικολάου και το Ελληνογαλλικό Κέντρο Βοιατρικών Ερευνών στο Αγρίνιο.

η Ιλιάνα Κανέλη, η οποία είναι γνωστή για τα παναθηναϊκά της αισθήματα. Είναι παναθηναϊκός η Ιλιάνα Κανέλη. Άραγε να τη ρώτησε κανείς την πρόβλεψή της για τον αγώνα με τη Βαλένθια. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή της. Πολύ περισσότερο θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή της μετά το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου παιχνιδιού.

Πάμε να δούμε τι λέει η Θεοπούλα. Πάμε να δούμε τι λέει η Θεοπούλα. Τι είπε μιλώντας σήμερα στην εκπομπή της Φέρης Κορδά στο Ποτζόρνο. Εδώ τώρα ή υπάρχει κάποια παρεξήγηση ή απλά κάτι δεν έχουμε αντιληφθεί και εμείς ενδεχομένως. Θυμόσαστε όταν πριν από λίγες εβδομάδες η ίδια η Θεοπούλα μας είχε αποκαλύψει εδώ στο Αγρίνιο και στα μέσα μας ότι ετοιμάζει κάτι πολύ ξεχωριστό με τον Ακύλα με αφορμή τη φετινή Eurovision. Δεν είχε διευκρινίσει αν θα τη δούμε επί σκηνής ή αν θα δούμε κάτι σαν πρόμο με αφορμή την παρουσία του Ακύλα στο διαγωνισμό. Η ίδια πάντως ρωτήθηκε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτές τις ημέρες πριν τη διεξαγωγή του πρώτου ημιτελικού δεν είδαμε κάτι, ούτε στις λεγόμενες card postal πριν την εμφάνιση της χώρας μας την είδαμε κάπου, ούτε σε κάποια εκπομπή ή σε κάποιο διαφημιστικό σαν πρόμο είδαμε κάτι σχετικό. Και φυσικά επί σκηνής είδαμε την Παρθένα Χοροζίδου στη σκηνή, αν αυτή ήταν η συνεργασία που θα έκανε με τον Ακύλα. Η ίδια πάντως αρκέστηκε να πει στο δημοσιογράφο της εκπομπής: καλύτερα λέει να ρωτήσετε τα παιδιά, όχι εμένα. Δεν ήταν θέμα δικό μας, ήταν θέμα της παραγωγής. Δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, είπε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, πρέπει να πάρεις τον Ακύλα να σου πει εκείνος, είπε η Γλυκίδα Τιέφη Παπαθεοδόρου. Μάλιστα σε ερώτηση που της έγινε για το αν θα είχε το ρόλο της Παρθένας Χοροζίδου στη σκηνή, η ίδια δεν θέλησε να απαντήσει. Εξαιρετικές βεβαίως και η μία ηθοποιός και η άλλη, είναι εξαιρετικές αυτό που κάνουν το χρόνια ολόκληρα. Εντάξει, για εμάς εδώ τους ετωλοακαρνάνες θα ήταν μία ακόμη συμμετοχή με άρωμα ετωλοακαρνανίας, Βαγγέλη. Υπάρχει ήδη ένας από τους μουσικούς στην ομάδα που είναι από το Αγρίνιο. Έχουμε έναν χορευτή που είναι από το Αγρίνιο. Θα είχαμε και μια σπουδαία ηθοποιό από το Θέρμο. Νομίζω ότι τι άλλο, θα ήταν μια συμμετοχή καθαρά με άρωμα ετωλοακαρνανίας. Όχι πως τώρα δεν είναι. Αν συνυπολογίσουμε και το Φωκά Ευαγγελινό, θα είχαμε 4 παρουσίες από τον ομό μας, Βαγγέλη. Και στο τέλος θα απαιτούσαμε και εμείς από το Δήμαρχο να βάλει η γιγαντοθόνη όπως έκαναν στο Δήμο Σερών λόγω του Ακύλα, γιατί ο Ακύλας κατάγεται από τις Σέρες. Στο τέλος θα έπρεπε νομίζω και εμείς να απαιτήσουμε μια γιγαντοθόνη με τόσους ετωλοακαρνάνες επί σκηνής, γιατί όχι. Αν και οι απόψεις περί πιθανής πρωτιάς ή όχι της χώρας μας διείστανται, με πολλούς να πιστεύουν ότι είναι κάποιες λεπτομέρειες που ίσως δεν τις σκεφτήκαμε λιγάκι παραπάνω, και αυτές οι λεπτομέρειες είναι που μπορεί να μας στοιχήσουν την πρώτη θέση. Κάποιοι μάλιστα αρχίζουν να αμφιβάλλουν αν τουλάχιστον η χώρα μας θα τερματίσει έστω στη δεύτερη θέση ή θα υποχωρήσουμε κι άλλο.

Πάντως τα στοιχήματα, Βαγγέλη, η Φιλανδία καλά κρατεί στο 37%, η Ελλάδα στο 14%, είμαστε δεύτεροι στις πιθανότητες νίκης, η Δανία στο 11%, κάποιοι βάζουν στην εξίσωση και το ενδεχόμενο να κερδίσει η Αυστραλία. Και έρχομαι και ρωτώ, αν κερδίσει η Αυστραλία από Eurovision θα γίνει Mundialovision, δηλαδή θα γίνει παγκόσμια, τι θα γίνει ακριβώς? Βέβαια υπάρχουν και αυτές οι σκέψεις, κάποια στιγμή Eurovision αποκτήσει και έναν παγκόσμιο χαρακτήρα. Δεν είναι τυχαία η είσοδος της Αυστραλίας ως μια φιλοξενούμενη που συμμετέχει, αλλά μπορεί εν δυνάμει να κερδίσει κάποια στιγμή. Και αν κερδίσει, τι θα γίνει? Προφανώς και δεν θα γίνει ο διαγωνισμός στην Αυστραλία, δεν θα γίνει στη Μελβούρνη, θα γίνει σε κάποια άλλη χώρα. Ενδεχομένως, εάν κάποια στιγμή ή φέτος ή κάποια άλλη στιγμή κερδίσει η Αυστραλία, προφανώς ο διαγωνισμός δεν θα γίνει στην νικήτρια χώρα, θα γίνει σε εκείνη που θα είχε τερματίσει δεύτερη, φαντάζομαι, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως συνέβη, μην πάμε μακριά, όταν κέρδισε η Ουκρανία, που ο πόλεμος ήταν και είναι ακόμη σε εξέλιξη. Όταν κέρδισε η Ουκρανία, δεν έγινε στην Ουκρανία. Έγινε στην αμέσως επόμενη χώρα που κέρδισε, στη Μεγάλη Βρετανία. Έγινε στο Λίβερπουλ τότε ο διαγωνισμός. Κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί και τώρα. Δηλαδή, αν κερδίσει η Αυστραλία, να μην διοργανώσει ο νικητής όπως ήθιστε, αλλά να διοργανώσει η χώρα που θα έχει τερματίσει στη δεύτερη θέση.

λες να βγει ανάποδα, Βαγγέλη. Όταν η Ελλάδα έχει κερδίσει στη χώρα μας, κέρδισε η Φιλανδία. Λες να κερδίσουμε τελικά, αν όχι φέτος του χρόνου, μέσα στη Φιλανδία και να το κάνουμε ανάποδα από ό,τι είχε γίνει τότε. Ποιος ξέρει, θα μου πεις, γιατί κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Κάθε χρονιά όλα σβήνουν και ξεκινούν από την αρχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Εστονία, που πέρυσι με το Espresso Macchiato κέρδισε το χειροκρότημα όλης της Ευρώπης και πήρε μία από τις πρώτες θέσεις, αλλά φέτος το τραγούδι της δεν πέρασε καν από τον ημιτελικό στον τελικό. Απόψε όμως είναι η σειρά της Κύπρου, είναι η σειρά της Αντιγόνης να μας εντυπωσιάσει με την ερμηνεία της, αλλά και με την εμφάνιση, όπως αυτή έχει επιμεληθεί από την ομάδα της, μια εμφάνιση με ένα λευκό μίνι φόρεμα με ανοίγματα και ένα λευκό μαντίλι στα μαλλιά της, στο οποίο μάλιστα πολύ γρήγορα ρίχνει στη σκηνή. Είναι μια συμμετοχή βεβαίως έτσι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή της Κύπρου, την οποία περιμένουμε να δούμε. Και φυσικά, όπως ακούσαμε την χώρα μας να προκρίνεται, αυτό ευχόμαστε και για την Κύπρο και για τα αδέρφια μας στην Κύπρο να προκριθούν απόψε και να είμαστε και οι δύο μαζί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

στο ελληνικό Your Face Sounds Familiar. Φέτος είχαμε βραδιά Eurovision πριν από λίγες ημέρες. Δεν ξέρω αν έκαναν ολοκληρωμένη βραδιά Eurovision στην κροατική έκδοση. Πάντως ένας παίκτης, ο οποίος είναι και ηθοποιός, κατάφερε να, έτσι, να πλησιάσει. Δεν θα πω ότι το έκανε απόλυτα σωστά, αλλά κατάφερε να πλησιάσει την εμφάνιση της Έλληνας Παπαρίζου στη Eurovision του 2005. Η παρουσία της Έλληνας Παπαρίζου και στις δύο της συμμετοχές, και με τους Antique, αλλά πολύ περισσότερο με τον My Number One, όχι απλά δεν έχει ξεχαστεί, όχι απλά τη θυμούνται άπαντες, Βαγγέλη, αλλά βλέπεις ότι και σε διαγωνισμούς μεταμφίεσης πολλοί κάθε χρόνο παρουσιάζονται με βάση αυτήν την συμμετοχή. Κάνουν μια προσπάθεια να πλησιάσουν το συγκεκριμένο act με την λύρα και με τα υπόλοιπα. Γι' αυτό σας λέω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ξεχώρισα την πρώτη στιγμή τη συμμετοχή του Ακύλα, δεν το συζητώ. Χαίρομαι για την παρουσία του, για την πορεία του, για το γεγονός ότι η Ελλάδα πέτυχε τον βασικό της στόχο για φέτος ήδη. Όμως εκείνο το οποίο με κάνει και εμένα να φοβάμαι ότι θα χαθεί η πρωτιά, εγώ προσωπικά φοβάμαι ότι η πρωτιά μπορεί να χαθεί κυρίως, δεν θα σταθώ τόσο στα κοντινά πλάνα που και αυτά παίζουν το ρόλο τους, αν πρέπει, αν δεν πρέπει να είναι τόσα πολλά και αν μπερδεύουν ενδεχομένως ή κουράζουν το κοινό, αλλά στην επανάληψη της λύρας κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που είδαμε αυτό το έβριμα 20 χρόνια πριν, το ίδιο ακριβώς έβριμα το βλέπουμε και φέτος. Και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι ένα από τα μειονεκτήματα. Ίσως να είναι και το μοναδικό κατ' εμέ μειονέκτημα της φετινής μας παρουσίας.

Πάντως εκείνο το οποίο οφείλουμε να πούμε, Βαγγέλη, είναι ότι η δημόσια τηλεόραση και όλοι μαζί φέτος προχώρησαν τόσο δυναμικά και έδειξαν ότι η χώρα μας, αν θέλει, μπορεί να βλέπει αυτό το διαγωνισμό με λιγότερο φόβο, με λιγότερη έτσι, διστακτικότητα, γιατί είναι ένας διαγωνισμός που ο κόσμος ενδιαφέρεται και θέλει να παρακολουθεί και θέλει, όλοι μας θέλουμε, η Ελλάδα να συμμετέχει και να πρωταγωνιστεί. Αυτό γίνεται φέτος. Δεν λαμβάνουμε απλά μέρος, πρωταγωνιστούμε ξανά. Πρωταγωνιστούμε όπως είχαμε πρωταγωνιστήσει και σε άλλες εποχές. Και είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος και τηλεθέαση έχει και φαντάζομαι και πολλά πολλά έσοδα για όσους κακοπροαίρετους θα ξεκινήσουν την κρίνια, αν δεν την ξεκίνησαν ήδη, για τα χρήματα που σπαταλάει η δημόσια τηλεόραση και όλα αυτά που κατά καιρούς ακούμε να λένε.

Πάμε τώρα, λίγο πριν σας αφήσουμε, να ρίξουμε μια ματιά και στους αγώνες της Super League. Γκολ και θέαμα είχαμε στους δύο από τους τέσσερις αγώνες της χθεσινής ημέρας, στο Λεβαδιακό Σόφι. Μέχρι τις καθυστερήσεις, Βαγγέλη, ήταν, μέχρι μάλλον, ναι, στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων ήταν 0-2. Και λέμε μια άνετη νίκη, Όφι κέρδισε το Λεβαδιακό. Αν έβλεπες λίγο αργότερα το τελικό αποτέλεσμα, θα έμενες με το στόμα ανοιχτό. Το 0-2 μέχρι το 91 έγινε 3-2 στο 100. Ο Λεβαδιακός πέτυχε 3 γκολ στις καθυστερήσεις, παρακαλώ. Στο 44 του πρώτου ημιχρόνου, ο Όφι έπαιζε και με παίχτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Καραχάλιου. Στο άλλο παιχνίδι, για το Group 5-8, ο Άρης κέρδισε τον Βόλο με 1-2. Τώρα όμως είναι αργά για δάκρυα που λέμε, δεν έχει νόημα και πολύ αν θα κερδίσει ή όχι ο Άρης όλα του τα παιχνίδια, αφού το κύπελο πήγε στην Κρήτη και ο Όφι τους άφησε όλους να τον κοιτούν και να τον θαυμάζουν, μιας και θα παίξει στην Ευρώπη. Στα άλλα παιχνίδια, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, ο Μύθου έσωσε την παρτίδα για τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Ολυμπιακός στο συν 2, μια ανάσα από τα προκριματικά του Champions League. Μπορεί και όχι όμως, γιατί η τελευταία αγωνιστική θα κρίνει τα πάντα. Ειδήσεις από την Ιταλοκαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, θα έχουμε βεβαίως και στην αυριανή μας εκπομπή. Οι σχολές Δέλτα είναι κάτι περισσότερο από μια ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια βέβαιη επιλογή για το μέλλον σου. Είναι μια μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια που βρίσκεται κοντά σου και σε στηρίζει σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σου πορείας. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από το πρωτοποριακό πόρταλ σπουδαστών, το MyEC Delta 360 Portal. Σου εξασφαλίζουν εγγυημένη εξάμηνη πρακτική άσκηση σε αληθινό περιβάλλον εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των αποφύτων μέσω του πρωτοποριακού γραφείου σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και τις ημερίδες Accelerator Your Career. Κλείστε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας, καλώντας το 2610-270051 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

0: ραδιόφωνο.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Ο Γενικός Διευθυντής της IATA, Willy Walls, δήλωσε στο BBC ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αύριο αποτελεί βήμα για να εκφραστούν απόψεις, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Είπε ότι το κόμμα πρέπει να είναι αυτοδύναμο καθώς οι ισχυρές κυβερνήσεις πηγαίνουν τη χώρα μπροστά. Σημείωσε πως η συσπήρωση από τα δεξιά κινδυνεύει από την ίδρυση νέων κομμάτων, ενώ είπε πως το κόμμα Σαμαρά είναι κίνδυνος για εμάς. Απέκλεισε συνεργασία με τα κόμματα Βελόπουλου και Λατινοπούλου, τα οποία χαρακτήρισε λαϊκίστικα μορφώματα. Την 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε νωρίτερα από φορτηγό στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου στα Νοπατήσια. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Κοπέλα υποβρυχίου μπλέχτηκε σε δίχτυα τράτα στα νυχτά της Τίνου και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα. Στη διεθνή ενημέρωση, σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Ινδία, περισσότεροι από 100 νεκροί στο κρατήδιο Ουτάρ Πραντές. Στα αθλητικά, αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για το Γάλλο Μέσο σου αλλιώ με ΙΤΕ μετά την αποχώρηση του με ενοχλήσεις στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
0: Τα νέα των αγορών.
9: Άνοδος 1,04% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1712 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
9: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά.

0: Χούντα Μητσοτάκη, ο Τζαβέλας να παραιτηθεί, δικαιοσύνη δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Οι αρχές είναι πιασμένες, διαφθορά στην Ελλάδα, όλα αυτά. Όλα αυτά.
1: Καλά είναι αυτά, μια σύντομη περιγραφή της κυβερνήσεως.
2: Καλέ, τι γκόμενος είναι αυτό. Α, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα.
1: Πώς σου ήρθε όλο αυτό.
2: Δεν ξέρω, άδωνες, δεν ξέρω, κυκλοφορούν διάφορα, ξέρω εγώ. Αυτά για το Μητσοτάκη το γκόμενος, sorry.
1: Ναι, επειδή είδες τη φωτογραφία, ήταν φτιαγμένη φωτογραφία, δεν είναι κανονική.
2: Πω, έλα, τώρα δεν βγάζουμε άκρη με τα φτιαγμένα και τα λοιπά. Όλοι κάνουν τα χειρότερα και είναι φτιαγμένο, ψεύτικο, ψεύτικο.
1: Μα αυτό ήταν ψεύτικο. Είναι δυνατόν εδώ σε δημόσια θέα θα γινόντουσαν αυτά.
2: Πρώτον, δεύτερον, τώρα άνθρωπος της πατρίδος, θρησκείος, οικογένειος. Να κάνει τέτοια.
1: Μα τι λέμε τώρα, και μάλιστα ένας υπουργός που είναι πάνω από την υγεία, ολημερής και ολονυχτής που τα χτίζει και.
2: Τα γκρεμίζει.
1: Όχι, ναι.
2: Αλλά χτισμένο δεν είναι. Δεν το λες και χτισμένο.
1: Βλέπω εδώ Ανδρουλάκης τώρα παντά με αγωγή κατά του Άδων Γεωργιάδη για το σπίτι, με τα εκατομμύρια, όλα αυτά. Υπάρχει ένα θέμα. Το σπίτι.
2: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Το δικό τους το σπίτι. Έχουμε θέματα στην πολιτική ζωή, προεκλογική περίοδος κανονικά.
2: Έχει γίνει μια, συγγνώμη παρένθεση μιας και πήγαμε εδώ, μια ολόκληρη σειρά τραγουδιών με σπίτια, τι απέγιναν μετά. Λες και το σπίτι ήταν το θέμα. Για το πουλάω το σπίτι, ο Πάριος, τραγούδια.
1: Ναι.
2: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Όλοι ένα κάτι με το σπίτι, να φτιάξουμε και την περιουσία, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίσαμε, αλλά να δούμε και τα περιουσιακά λίγο.
1: Το σπίτι είναι σύμβολο.
2: Είναι, ναι.
1: Καλά η ανθρώπινη σχέση μεταξύ δύο, ας μείνουμε στους δύο. Όποιοι είναι οι δύο. Το σπίτι συμβολίζει όλο αυτό. Περιέχει.
2: Ναι, αλλά έχουμε πάει στους επόμενους ενίκους τώρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δηλώνοντας και περιγράφοντας το σπίτι, περιγράφεις τη σχέση. Τι ακριβώς, πόσο στιβαρή είναι, πόσο μόνιμη είναι. Ναι.
2: Το είδα μεσητικά, ενώ
1: το
2: είναι
1: σπίτι
2: υπηρετικό.
1: Για τον Έλληνα είναι πολύ σημαντικό. Σχέση χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
2: Και τράπεζα χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Φαντ χωρίς σπίτι. Δηλαδή έχει ο Έλληνας σχέση μεγάλη με το σπίτι.
1: Ωραία.
2: Από πού είναι αυτός ο Έλληνας.
1: Ναι. Αυτό ήταν μια παρένθεση.
2: Συμφέρον εξυπηρετεί. Ναι. Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Ξεκινήσαμε με κάποιες περιγραφές ρεαλιστικές της κυβερνήσεως, κάποιους χαρακτηρισμούς. Θα πάμε σε ένα μέλος της κυβερνήσεως, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μας λέει πόσο.
2: Λαμπρό, εξέχον μέλος, πολύ βεβλημένο, πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Πρόεδρος.
1: Το Eurogroup.
2: Όχι, έτσι το έκανα στοιχείως.
1: Όχι, βέβαια. Και περιγράφει και μας λέει πόσο υπερήφανος το μετράει, πόσο περήφανος είναι για τα επιτεύγματα.
3: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο. Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια.
4: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
1: Λίγο λιγότερο.
2: Τόσο όσο.
1: Δεν. Σαν την Κεφαλονιά είναι, είναι η περηφάνεια.
2: Είναι μια περηφάνεια, αλλά δεν είναι σαν να περνάνε και τα ραφάλα από πάνω σου στην παρέλαση. Όχι. Είναι τόσο μεγάλη.
1: Σαν τη Λευκάδα είναι η περηφάνεια.
2: Έχουμε και στη Λευκάδα την περηφάνεια, στα ντρόουν.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Είχαμε περηφάνεια στο ντρόουν, δεν ένιωσα.
1: Αν έσκαγε, θα σου έλεγα εγώ. Ότι, τι ακριβώς. Έχουν βγει στοιχεία για τα ντρόουν, θα έρθουμε για το ντρόουν. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο, γιατί χθες είχαμε φοιτητικές εκλογές. Είπαν σπουδαστική βγήκε πρώτη.
2: Πάλι.
1: Αφού νιώθουμε υπερήφανοι για τον Πιερακάκη και για τα επιτεύγματα, ναι, είπαν σπουδαστική για πέμπτη χρονιά βγαίνει πρώτη.
2: Βαρετό τώρα, εντάξει.
1: Τι βαρετό.
2: Έχουν βάλει στο μάτι τη ΔΑΠ.
1: Ναι.
2: Και πάνε και τη χτυπάνε. Τώρα πάνε το πτώμα. Είναι αυτό σωστό? Να ρίχνεις στο πεθαμένο κάπου να χτυπάς.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τι.
1: Είναι σωστό.
2: Το ξέρω.
5: Μια φορά θα πει της, για πάντα θα πει της.
6: Σε όλα τα πανεπιστήμια.
7: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η τσαπού, ολέ, ολέ, μεγαλώνει.
1: Είναι κλασικό κομματάκι, το βάζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια.
2: Σωστό.
1: Είναι επομένη, είναι πολύ σωστό. Γιατί ταιριάζει με το ου που λένε εκεί τα παιδιά από την Ουδουφουκού.
2: Η πασπουδαστική κέρδισε και το λένε όλοι. Η ΔΑΠ δεν κέρδισε.
1: Η ΔΑΠ λέει ότι κέρδισε.
2: Α, και η ΔΑΠ πάλι λέει ότι κέρδισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού θα πάει αυτή η κομμωδία πια.
1: Ενώ όταν κέρδιζε η ΔΑΠ, η πανσπουδαστική το αναγνώριζε αυτό. πριν, μέχρι πριν 5 χρόνια, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια όλοι το ξέρουν στα πανεπιστήμια ότι κερδίζει πανεπιστημιακή. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όχι όλοι, η ΔΑ πλέον κερδίζει.
1: Α, η ΔΑ να λέει.
2: Με τι στοιχεία όμως το λέει, γιατί γελάνε και τα πεζοδρόμια πια.
1: Κάνει κάτι μαγειρέματα.
2: Δεν έβαζε κάποιο αστείο.
1: Όχι, το έχουν πάρει και οι υπουργοί, θα ακούσουμε σε λίγο.
2: Α.
1: Λένε οι υπουργοί θα επανέλθουμε στις φοιτητικές, γιατί θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα δώρο στον. Δεν θες να κάνουμε ένα δώρο στον πρωθυπουργό μας.
2: Του έχουμε δώσει στις κάθε εκλογές, εγώ του δίνω συγκεκριμένο δώρο.
1: Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Καπαμά.
1: Κάτι πιο. Όχι φαγητό.
2: Α,
1: κάτι πιο απτό.
2: Μα τι, καρδούλες.
1: Κοίτα, επειδή δεν τον έχουμε μπροστά μας, εγώ και εσύ θα μας εκπροσωπήσει η κυρία Μενδώνη που του κάνει ένα ωραίο δώρο.
8: Είναι για εσάς. Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος. Ακριβώς όπως εσείς.
2: Παπαϊδία, γλίτσα, είστε.
1: Ρε παιδί μου, τα βασικά.
2: Σύχαμε, λέει κιόλας.
1: Τα βασικά. Έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό. Θα ακούσουμε τώρα τι πήγε ο Μητσοτάκης για τη Μενδώνη. Και είναι υπουργός, θέλει να του κάνει ένα δώρο του πρωθυπουργού. Οκ. Όλα αυτά σωστά και να του δώσει ένα αρχαίο, ξέρω εγώ, γλυπτό και τα λοιπά. Είναι ανάγκη να πεις όλα αυτά τα, και με αυτό το σαλιαρίστικο.
2: Είναι τι είναι και ο καθένας τώρα.
1: Μα όλοι αυτοί είναι έτσι.
2: Ναι, ναι, προφανώς είναι δηλαδή, έτσι. Δεν έχει 8 χρόνια υπουργό πολιτισμού.
1: Και αλληλογλύφονται.
2: Δεν έχει δει χειρότερο ο πολιτισμός στη
1: και
2: ζωή.
1: Και νομίζουν
2: του.
1: Ότι έτσι είναι. Δηλαδή ούτε προσχήματα ούτε τσίπα.
2: Μα το είχε δει όνειρο ότι θα είναι 8 χρόνια.
1: Όχι.
2: Θα
1: ακούσουμε τώρα
2: τι. Την Αρτέμιδα του έδωσε.
1: Ναι,
2: και δεν ξέρει τι γίνεται 30 του μηνός στην Αρτέμιδα.
1: Τι γίνεται 30 του μηνός.
2: Έλα, μια και το. Εγώ νόμιζα είχαν πάει εκεί στην Αρτέμιδα που έχουμε παράσταση.
1: Όταν λες Αρτέμιδα εννοείς Λούτσα.
2: Εννοώ Λούτσα, εννοώ Βραβρώνα, εννοώ αυτό.
1: Γιατί μου αρέσει και ο σύλλογος εκεί που θα είσαστε, λέει Βραβρωνία.
2: Βραβρωνία.
1: Τι λέγαμε. Η παλιά Λούτσα αριστερά και η νέα Λούτσα δεξιά. Έτσι τα λέγαμε αυτά παλιά. Και τώρα έχουν γίνει όλα Αρτέμιδα και Βραβρωνία, όλα Κυριλέ, Κυριλίκια. Τι είναι αυτά.
2: Εκεί θα κάνουμε παράσταση 30 του μήνα το Σάββατο.
1: Μπράβο, Τσολιά.
2: Αυτό. Τσολιά είναι Τσολιά Μπάν. Ο Πεκεμπλέ και στη Λούτσα.
1: Το Σάββατο 30 του Μάη.
2: 30 του Μάη.
1: Ναι. Το λέτε εδώ, το λέτε συνέχεια.
2: Το λέμε συνέχεια, θα το ξαναπούμε. Θα βάλουμε και ένα σπότ τις επόμενες.
1: Της ευρυτέρας περιοχής εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
2: Μπορεί να έρθει εκεί. 9 η ώρα ξεκινάει. Τα εισιτήρια είναι από το Μουσικό Σύλλογο μόνο από εκεί μπορείς να τα πάρεις. Θα πω, άμα είναι στην πορεία τα τηλέφωνα. Τα
1: ωραία, να μην τα πούμε. Τα τηλέφωνα δεν έχουμε τώρα. Όσο πλησιάζει και ο καιρός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν παίζει και ένα σποτάκι, οκ, μια χαρά θα είναι. Να πάτε καλά, θα έρθουμε να σας δούμε.
2: Να έρθετε.
1: Ελπίζω να είναι έτσι ενδιαφέρον. Θα έχεις βάλει τα καινούργια, φαντάζομαι.
2: Παράσταση του που παίξαμε στο Σταυρό του Νότου είναι μια παλιά παράσταση.
1: Μα έχουν κανείς, αλλάξει όλα. Καταρχάς τώρα θα είναι η πρώτη σου προεκλογική παράσταση.
2: Ναι.
1: Αυτή εδώ 30 Μαΐου
2: έχει ξεκινήσει. Είναι προεκλογική.
1: Φαίνεται, είναι προεκλογικό όλο αυτό που γίνεται. Συγκεντρώσεις, αύριο ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας.
2: Χαμό, το καμό.
1: Θα γίνει χαμό εκεί, ο Καραμαλής δεν θα πάει.
2: Ποιος στηρίζει, θα πάει, ο εμπλεκόμενος ή ο άλλος.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο νούμερο 2 στη σειρά. Όχι,
2: ναι.
1: Ήταν ο Εθνάρχης, ο αδερφός Αχιλλέας.
2: Ο Αχιλλέας δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ήταν υπουργός. Άρα τρία είναι ο Καραμαλής ο πρωθυπουργός, τέσσερα ο άλλος ο
2: υπουργός.
1: Ο εμπλεκόμενος.
2: Σε όλα.
1: Το κάστρο.
2: Το κάστρο.
1: Ναι, άρα ο τρία. Ο τρία δεν στηρίζει.
2: Και τα δίδυμα μετά.
1: Ακολουθούν.
2: Τα δίδυμα.
1: Ο Καραμαλής ο τρία δεν στηρίζει.
2: Τα
1: θα πάει με το Σαμαρά.
2: 5 ή 5-6 τα δίδυμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Τι
1: δυναστείε.
2: Ο Κωστάκης θα πάει με το Σαμαρά.
1: Υπογείως θα στηρίξει Σαμαρά. Αυτό είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση.
2: Θέλω τα υπογεία.
1: Δεν θα βγει να πει, αλλά δεν πάει στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάει μόνο ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
2: Για να καταλάβει
1: η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή πώς εξελίσσεται.
2: Ναι, ναι, σε Άδωνη. Ο Άδωνης είναι απόπο.
1: Και πώς προχωράει.
2: Δεν έχω δει παρακμή σε κόμμα.
1: Αλλά έτσι τελειώνουν κάποιοι.
2: Ναι, σωστό. Την κούρασε κιόλα.
1: Θα ακούσουμε τώρα ο Κυριάκος σε αυτή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πώς μίλησε για την κυρία Μενδώνη.
9: Και νομίζω ότι αυτήν την μεγάλη επιτυχία την οφείλει πρωτίστως και θα ήθελα και εγώ εδώ να κάνω μία-μία σε έναν άνθρωπο. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
2: Μπάτσι κουρούνια δολοφόνη επίσης.
1: Πολλά, πολλά, κολλάνε πάρα πολλά. Εδώ το είπε, εννοεί για τα έργα, ότι χωρίς Μενδώνη ένα έργο δεν τελειώνει.
2: Ναι, καλά, σε ένα βιντεάκι που είχα κάνει παλιότερα για την παράσταση, λέγαμε η Λίνα η Μενδώνη τα πάντα τσιμεντώνει.
1: Ναι.
2: Ταιριάζει και αυτό με τα έργα.
1: Ναι, κάνουμε την Ακρόπολη πάνω.
2: Στην Ακρόπολη, ναι, ταιριάζει με τα έργα της Μενδώνη αυτό.
1: Θυμάσαι ποια έλεγε τελείωσα μια TV persona, θυμάσαι.
2: Τελείωσα.
1: Ναι.
2: Το, η Κόσμε μου.
1: Όχι, η Κόσμη. Δεν, γιατί δεν θυμόμαστε το όνομά
2: της. Ξέρουμε το όνομά της.
1: Όχι, θυμόμαστε.
2: Δεν θυμόμαστε, δεν το ξέρουμε. Μία του Big Brother.
1: Για να θυμηθούμε.
9: Νομίζω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το άκουσα να το λέει κάποιος από το κοινό, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
9: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Είμαι η Λίνα και μόλις τελείωσα.
1: Η Πετρούλα. Μα ξεχνιέται η Πετρούλα.
2: Ναι, τελείωσε με Μενδώνη, τελείωσε.
1: Δεν ξέρουμε. Βάλαμε λέξεις.
2: Ναι, εντάξει.
1: AI το μισό, το υπόλοιπο είναι κανονικό.
2: Το γνωστή να κάνει Πετρούλα σήμερα.
1: Έλα,
2: δείτε πώς είναι η Πετρούλα σήμερα. Δεν έχουν ανεβάσει ένα τέτοιο.
1: Όχι. Πραγματικά τότε έκανε θράψη μεγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Σταμάτης Μαλέλης τότε στο Σταρ δεν ήταν.
2: Στο Σταρ, στο Σταρ. Στο
1: που έλεγε τον καιρό.
2: Είχε όμως κάθε εποχή την Πετρούλα. Παλιά ήταν η Άννα Μαρία Λογοθέτη, μετά την πήρε ο Μητσοτάκης, την έκανε τρόλ στο tweet. Εντάξει.
1: Όλοι κάπου βρίσκουν.
2: Όλοι βρίσκουν τον τόπο. Πού σε ποιο κόμμα να είναι η Πετρούλα σήμερα.
1: Ξέρουμε τη δούμε και πρόεδρο.
2: Στη Λατινοπούλου που θα τέριαζε. Θα μπορούσε.
1: Εκεί θα τέριαζε.
2: Ναι.
1: Μην τη δούμε και πρόεδρο.
2: Είναι ξυρισμένη πάντα αυτή. Δεν είναι αυτά που εγκρίνει η Λατινοπούλου. Δεν είναι καμιά άπλητη.
1: Όχι.
2: Άρα περνάει στο κάστρο.
1: Δεν ξέρουμε πραγματικά.
2: Γιατί να μην τη δούμε πρόεδρο. Πού δεν ταιριάζει. Σε αυτό το πολιτικό. Είπε ο Άδωνη στην Δημοκρατία. Δεν ταιριάζει η Πετρούλα να σταθεί στην κόμμα.
1: Συμφωνώ. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση του Sky έχουν βγάλει και μπισκότο με τον Ακύλα.
2: Με γεύση Ακύλα.
1: Ναι.
2: Η μασχάλη του, α πούμε, τι είναι
1: όχι,
2: αυτό.
1: Ναι, βλέπει. Ο Ακύλα έγινε μπισκότα. Χτε προχθέ. Πάλι στο Sky βλέπω πω έγινε μπισκότα.
2: Ο Ακύλα έγινε πατσά.
1: Όχι, παγωτό. Με γεύση Eurovision.
2: Τι είναι η γεύση, τι έχει
1: ήταν
2: λίγο.
1: Ήταν ένα παγωτό κρεμόδο.
2: Στρόσκονη, α πούμε, τι έχει.
1: Ένα μπέζ, μια μπέζ κρέμα κάπου.
2: Τι μπέζ, πορτοκαλίνο κακίνο.
1: Και από πάνω. Βιάζεται. Από πάνω είχε αυτό το πορτοκαλομαύρο που από τη στολή, εμφάνιση, φορεσιά του Ακύλα. Και ήταν το παγωτό, λεγόταν Φέρτο.
2: Δεν και γίνεται το και Halloween, θα τέριαζε στο Halloween ο Ακύλας.
1: Τώρα έγινε μπισκότο. Κάνουν τα πάντα.
2: Ελλάδα είμαστε, σουβλάκι κάντε τον. Άσε τα βλακίες μπισκότ, τι είμαστε τώρα εδώ.
1: Υπάρχει
2: κάνε
1: μια
2: Ακύλα σουβλάκι να ξεπουλήσει, να γίνει
1: κόλαση. Τα παρασκήνια και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πάρει η Ελλάδα αυτή τη φορά, να ξέρεις.
2: Δεν είμαι για τέτοια.
1: Και του χρόνου να έχουμε. Γιατί κάτι έπαιζε με τη Φιλανδία.
2: Επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, όχι, μοναδική. Αυτό θα είναι επιτυχία.
2: Όχι, εννοεί η δεύτερη Eurovision εννοούσα, ναι.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί
1: ναι.
2: Στη Νέα Δημοκρατία είχε κάτσει.
1: Στον Καραμάλι τότε. Το 2005.
2: Και το πάρει η Ελλάδα.
1: Μετά τους Ολυμπιακούς.
2: Δεν θα αφήσουμε κόλλο να μην κουνηθεί φέρτο το καλοκαίρι. Χαμός θα γίνει.
1: Πάρτο.
2: Πάρτο.
1: Θα γίνει ο χαμός. Θα τα δούμε αυτά. Μην
2: κρίνουμε. Εδώ είμαστε.
1: Είναι και ο λαός που πρέπει να ψηφίσει.
2: Ναι.
1: Είναι λαϊκή συμμετοχή.
2: Εγώ
1: είναι ύψιστη.
2: Εγώ εμπιστεύομαι την ψήφο του λαού.
1: Μπράβο.
2: Έχει αποδείξει.
1: Των λαών εδώ είναι όλοι οι λαοί.
2: Όλοι οι λαοί. Δεν είναι το Ισραήλ μέσα σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
1: Θα μας στηρίξει το Ισραήλ, πρέπει να σου πω.
2: Γιατί να μας στηρίξει, δεν το στηρίζουμε το Ισραήλ.
1: Σε όλη τη γενοκτονία.
2: Σε όλη τη γενοκτονία του,
1: δεν
2: σαν
1: υπάρχει. Όσο εμείς κανείς. Δεν υπάρχει χώρο που το έχει στηρίξει τόσο πολύ.
2: Και λίγο Τραμπ, εντάξει.
1: Ο Τραμπ, ναι.
2: Θα έχει μια στήριξη, την έχει.
1: Okay. Ναι. Οπότε, πού έχουμε μείνει,
2: Στην Ακύλα στα μπισκότα.
1: Όχι, φύγαμε από αυτό.
2: Μπέκερ θα πρέπει να γίνεται όταν το σκέφτομαι. Τσένταρ, που είναι πορτοκαλί.
1: Ναι.
2: Για το σουβλάκι δεν έχει να βάλει κάτι πορτοκαλί. Τι να βάλει καρότο, ξενέρω το θα είναι. Πόσο. Σουβλάκι μεγάλο, τι είμαστε. Αρχέ του 2000.
1: Σιγά.
2: Ναι.
1: Έχει πάει 5 ευρώ το σουβλάκι.
2: Και καρότο θα βάζουμε μέσα. Άντσε με τώρα. Η λαϊκή πόσο έχει πάει.
1: Εδώ πρέπει να κόβουμε.
2: Ναι, δεν είμαστε για να
1: σουβλάκι
2: βάζουμε.
1: Σουβλάκι είναι μια πίτα. Ναι. Σκέτη, τι λήξε την εκεί, βάλει και λαβό.
2: Οικολογικό χωρί κρέα.
1: Τίποτα. Χωρί τίποτα.
2: Ναι.
1: Πίτα. Μια πίτα.
2: Πίτα πάλι. Φέρτο.
1: Αυτό.
2: Φέρτο.
1: Και όλα τα υπόλοιπα. Βάλει ένα άσμα.

0: χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
1: Μόνο εσύ μπορεί.
0: Η Λίνα τη Μενδώνη.
1: Έλα να με τελειώσεις.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.

0: Εδώ τελείωσε το άσμα.
1: Και άλλη τσαντήρη σα παίζουμε.
0: Ναι.
1: Και άλλη τσαντήρη σα παίζουμε.
0: Τι είναι το άλλη
1: τσαντήρη. Ήταν ωραίο χθε το τσαντήρη.
0: Α, ναι, δεν το είδα. Βλέπω τώρα μια παραλία που έχει αγριογούρουνα. Τι έγινε. Τι έχει γίνει.
1: Πού είναι η κυνηγή. Τι κάνει.
0: Τι έχει γίνει γενικώς στη χώρα. Καρχαρία στα άσπρα σπίτια.
1: Ναι.
0: Και Καρχαρία και κάπου αλλού προχθές δεν θυμάμαι. Και τώρα αγριογούρουνα στην παραλία αλλιάζονται. Να πας να έχεις απλωμένους εκεί εξαπλώστες και τα λοιπά και να έρθουν μια οικογένεια, ολόκληρη οικογένεια.
1: Τι θες να είναι μισή οικογένεια, τι έχει να κάνει.
0: Τι είπαν τα αγριογούρουνα, πάμε θάλασσα. Έπιασε ζέστη, πάμε μια θάλασσα να κολυμπήσουμε.
1: Τα μπάνια του γουρουνιού.
0: Δεν πάνε κάπου, πώς τους ήρθε να πάνε στη
1: θάλασσα. Αν το έλεγε και Μοϊκάνα.
0: Πώς τους ήρθε να πάνε στη θάλασσα.
1: Από τους Μετάλλικα είναι αυτά κατευθείαν.
0: Από την συναυλία.
1: Σε μήνα, από αλλού είναι.
0: Εσείς οι δύο πήγατε Μετάλλικα, Κύρικος και εσύ,
1: Πήγαμε, ναι.
0: Σατάνα τέτοια. Εσύ πώς πήγες, εσύ παρακαλούσες εδώ να βρεις εισιτήριο, τι έγινε.
1: Βρήκα, θα πω, τώρα είναι η στιγμή.
0: Τώρα είναι η στιγμή, αφού είπαμε Μετάλλικα, φοράς και μπλούζα Μετάλλικα σήμερα.
1: Σήμερα στέκνωσα.
0: Ναι, τι εννοείς.
1: Την έπινα.
0: Τη φορούσες και προχθές.
1: Τι να εννοώ.
0: Πόσο γραφικός.
1: Εντάξει, πας να μην φοράς τη στολή.
0: Τα ίδια αγριογούρουνα να πάνε σε κάδους, πατάνε το πόδι κάτω και ανοίγει το κάδος.
1: Και πώς φτάνουν, αφήνουν κοντά. Ωραία, ανοίγει.
0: Δες το.
1: Ανοίγει, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Ανεβαίνει μετά στο πεζοδρόμιο πάνω ή προσπαθεί να αναποδογυρίσει τον κάδο. Τον έχει ανοίξει.
1: Ο Μπούμπα είναι, ακούνε αματάτα είναι αυτό σίγουρα.
0: Δεν είναι. Πάει, πάτησε το μέταλλο κάτω και ανοίγει η πόρτα από πάνω του κάδου, το καπάκι. Και πάνε και τρώνε.
1: Εντάξει, τι μόνο εμείς από τους κάδους.
0: Σωστό.
1: Το γουρούνι δεν πεινάει στον ίδιο τόπο, δεν ζούμαστε.
0: Ναι, ζούμαστε εδώ. Έλληνοι και τα γουρούνια.
1: Γουρούνι είμαστε.
0: Πες γιατί η Μετάλλικα.
1: Στους Μετάλλικα είχα κάνει μια δημόσια έκκληση για.
0: Γυφτιά.
1: Όχι, γυφτιά.
0: Τέτοιο
1: για
0: είσαι
1: αν
0: πάντα.
1: Υπάρχει κάποιο εισιτήριο.
0: Παντού έτσι πα.
1: Πρόσεχε, δεν πάω έτσι. Θα τοποθετηθώ λοιπόν. για έκκληση για εισιτήριο να αγοράσω. Και μου έστειλε ένας φίλος της εκπομπής εισιτήριο. Του είπα: ωραία, πού να σου βάλω τα λεφτά. Και δεν ήθελε λεφτά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Ηλίας. Γιατί μου είπε: σας έχω ανακαλύψει από το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω, κάνετε παρέα τόσα χρόνια τσάμπα. Μου λέει: να πάρεις και εσύ ένα δώρο κάποια στιγμή.
0: Τι τιμή ήταν το εισιτήριο που σου έδωσε?
1: Το 150 ευρώ.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Θέλω κι εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο έναν ακούω.
1: Πέρασε το Μετάλλικα. Δεν έχω Μετάλλικα, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω. Αυτό
1: λοιπόν,
0: για να είναι
1: ευχαριστώ
0: σωστό,
1: πάρα πολύ τον Ηλία.
0: Για να είναι σωστό.
1: Σταμάτα
0: πρέπει
1: να είναι
0: 150
1: σωστό.
0: Εσύ και εγώ 250 και γίνει και ψυχική η Οδύνη. Που το έμαθα τώρα και έμαθα ότι. Ταράχτηκα. Να, δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία. Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία.
0: Τι γύφτωση.
1: Περάσαμε πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ του πάντου. Βάλω λεφτά του ανθρώπου. Βρέθηκε και άλλη μια κοπέλα που είχε εισιτήρια για να τα αγοράσω, αλλά δεν τα πρόλαβα δυστυχώ.
0: Και θέλω να πω.
1: Όχι, ήθελα κι άλλα. Τα βρήκα από άλλο τελικά. Και θέλω να πω κατόπιν τούτου, αν κάποιο φίλο ακούει την εκπομπή. Και μα ακούει τόσα χρόνια. Μα έχει ακούσει από το Λύκειο. Από το Λύκειο. Ή και λέει από το Πανεπιστήμιο. Δεν έχω πρόβλημα κτλ.
0: Τι
1: θε. Και έχει κάποιο εισιτήριο για του Μέιντεν. Το άλλο Σάββατο. Εντάξει. Δώρο. Δώρο. Όχι δώρο. Το συζητάμε. Τέλο πάντων.
0: Θα δει και αυτό στην παράσταση δωρεάν.
1: Θα καλέσω και αυτό στην παράσταση δωρεάν. Να ορίστε.
0: Εγώ θα έχω κάνει
1: Δεν μπορούμε να έχουμε μια.
0: Όλη την αυλία
1: μια τέτοια δημοκρατία. Ο καθένα δίνει τα αγαθά του.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις εσύ ελιές, πάρε ελιές. Τι έχεις εσύ πορτοκάλια, να τα αλλάξουμε.
0: Εγώ θέλω να πάω Νέα Υόρκη.
1: Εγώ δίνω παράσταση.
0: Θέλω να πάω Νέα Υόρκη, να μείνω στο Πλάζα, εκεί που ήταν το μόνο στο σπίτι.
1: Πάρ' το Δούση. Τον Μπαμ, τον Καμένο που έχει φιλίες με την Αμερική.
0: Την Κίμπερλι.
1: Την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι. Να πάρει την Κίμπερλι, να σε στείλει.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Λοιπόν, οπότε... αν μας ακούει η Κίμπερλι, δεν ξέρω. Ένα ταξιδιωτικό να του βγάλει. Ένα κολληστήριο να πάει να τσακίσει να τελειώνει.
0: Στην
1: Πριν Aero. Από αυτό όμως είναι με η Iron Maiden. Αν κάποιο φίλο ακούει.
0: Έχω πιο βατό, πιο
1: πιο. Έχουμε Instagram κτλ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εισιτήριο, δύο ιδανικά για του Maiden.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Ωραία. Δεν έχω βρει. Αυτά που έχουν μείνει έχουν 600 ευρώ τώρα.
0: Το δίλεπτο τη 600.
1: 600-300, κάτι τέτοια έχουν.
0: Έχετε, πού δίνουν
1: στην αυλία.
0: Πού δίνουν στην αυλία. Ολυμπιακό πάλι.
1: Στο Άκα, ναι. Να δούμε ποιο θα κερδίσει. Μετάλλικα, Iron Maiden, αναβίση.
0: Μετάλλικα νομίζω.
1: Παίζονται.
0: Βύση. Πόρτα βύση. Βύση το γεμίσει. Βύση και μετά θα.
1: Η βύση το γεμίσει. Η Μενδόνη τελειώνει. Έτσι θα πάνε όλοι. Μετάλλικα μετάπλητα.
0: Και η Όλγα τρέμει.
1: Και η Όλγα τρέμει.
0: Έπρεπε να κλείσει.
1: Λοιπόν, την υπηπηλή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, βάλε τον πλεύρη μετά από όλα αυτά. Γιατί δεν υπάρχει σωσμό.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
3: Θα έπρεπε να υπάρχει ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και δεν θυμάμαι πώς το λέω.
2: Υπάρχει μια θέση που λέει να σας πω...
4: Δεν ακούστερο παλιά, όλοι τραμπούκια εκεί είναι.
2: Μισό λεπτό.
4: Άσε τώρα.
2: Δεν έχει
4: ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη η ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη, να βγουν κάποιοι από
4: να πει... Δεν το ξύλο που έπεφτε.
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις.
0: τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πιέσεις. Τι ωραία που το λέει, ήταν, όλοι οι τραμπούκοι ήταν δεξί.
1: Όταν λέει πιέσεις, λέει τα τσεκουριά.
0: Ναι, οι Ρέιτζερς και λοιποί ήταν τη ΔΑΠ και τη ΣΟΝΕΒ. Και λέει εδώ υπήρχαν πιέσεις ότι η ΔΑΠ ποτέ είναι αγία παράταξη. Όλοι οι άλλοι, μόνο η αριστερά κάνει
1: γνωστό
0: σε αυτόν τον τόπο. Και γενικώς είναι ότι τα καλύτερα παιδιά πάνε στη ΔΑΠ.
1: Πώς το είπε ο Άδωνης, ότι είναι η αριστερά τέτοιο.
0: Με βία.
1: Με βία, κάπως το
0: θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε. Λέει συνέχεια, κάθε μέρα μιλάει για αυτά. Έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα, να το πω εγώ. Μου ήρθε, μου λέει η Αθηνά, σας ακούω από το Λύκειο και έχω ένα εισιτήριο 2 διαδρομών για το μετρό. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση.

0: Λέω, με δύο τον Μέιτελ, καλή, καλό deal, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία λοιπόν, συνεχίζουμε με τις φοιτητικές μέχρι
0: να κάνουμε τα παζάρια μας.
1: Ναι. Με τις φοιτητικές ακούσαμε εδώ ότι τι καλά παιδιά που είναι οι δαπίτες, είναι ό,τι καλύτερο, δεν κάνουν καταλήψεις, δεν έχουν κάνει τίποτα. Και καλά του λέει ο Χασαπόπουλος, όλοι τραμπούκι εκεί μέσα ήταν. Υπήρχε κάποια εποχή που κυριαρχούσαν.
0: Έχει απασφαλίσει και ο Χασαπόπουλος.
1: Τι να είπα, αυτές τις ανοησίες που ακούν απέναντί τους, όλοι απασφαλισμένοι είναι. Έρχεται ο υπουργός και λέει: είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Πού ζούσαμε εμείς? Δεν είμαστε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουμε.
0: Έλατε.
1: Τον Μπονέρ, ποιοι τον φάγανε? Το σκοτώσανε.
0: Οι Ρέιντζερ συγκεκριμένα.
1: Ναι, δηλαδή είναι ελεύθεροι όλοι και κάνουν τους διευθυντές τραπεζών. Καταδικάστηκαν, μπήκαν μέσα 3-4-5 χρόνια και βγήκαν μετά και είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν.
0: Και μέλη τη Δημοκρατία σήμερα.
1: Πού μιλάνε, ότι τι, δηλαδή δεν θυμόμαστε.
0: Τα χρυσόψαρα, σου λέω. Ναι, θα πιάσει. Σε ποιου άραγε απευθύνονται, σε αυτού που σκέφτονται ή που θυμούνται.
1: Σωστό,
0: γι' αυτό του ψηφίζουν.
1: Ακολουθεί ο Άδωνης.
2: Ως προς την παλαιστινιακή αστυνομία. Αν να τρέξει στο Google, θα δείτε ότι τότε, όχι τώρα, έχω δηλώσει ότι θεωρώ την παλαιστινιακή αστυνομία παντελώ ανεφάρμοστη. Και ήμουν υπουργός ανάπτυξης κυβερνήσεως. Ως υπουργός είχα δήλωση. Ναι. Εγώ το θέμα του Πανεπιστημίου το ξέρω καλά. Υπήρξα φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπήρξα εκλεγμένος τέλεχος της Δάφνη του Φουκού. Ξέρω πολύ καλά πως είναι η αριστερή βία στα πανεπιστήμια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, να πω ότι από ό,τι μαθαίνω εδώ, η Δάφνη κερδίζει στις εκλογές. Λοιπόν, και μπράβο της, όπως πάντα, Δάφνη του Φουκού πάντα ψηλά.
1: Εδώ επιμένει ότι βγήκε πρώτη.
0: Όχι, όχι, δεν επιμένει. Είπε έτσι μαθαίνω. Οι πηγές του μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
1: Οι πηγές του είναι αυτές.
3: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τυφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Σου λέμε την ευκαιρία, χτυπάμε το τσίπρα, χτυπάμε λίγο και το κομμάτι.
3: Ναι, ναι, και τις ιδέες και τα πάντα.
2: Όλα, σαν σύνολο.
3: Το κάνει με την γνωστή μαεστρία που κάνει
2: ο Αντώνης. Τι μαεστρία, με τον πιο κουτό τρόπο πια. Δηλαδή και ο πιο χαχόλος.
3: Ναι,
2: αυτό που λέγαμε πριν. Δεν απευθύνεται
3: στους φόρους του κουκουέ εδώ, ξέρουν. Ναι. Απευθύνεται στους δικούς του, γιατί λέει έρχεται ο κομμουνισμός, όμως πάρει τα σπίτια. Αυτό πιάνει σε αυτή την κατηγορία, με αυτά τα επιχειρήματα πηγαίνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν τις διαφημίσεις, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα.

0: χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
1: Μα πώς θα ζήσω, δε ρωτά.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.

0: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Εδώ η Ελληνοφρένεια
13: της Πέμπτης.
12: Και υπάρχει μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι ελληνικοί σχετικά με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, με τα τρολ, πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό στο Twitter, γενικότερα στο X όπως λέγεται, και γενικώς οι κυβερνήσεις δεν το θέλουν όλο αυτό και βρίσκουν κάποιες αφορμές.
13: Τι δεν θέλουν?
12: Την ελευθερία του κόσμου να εκφράζεται. Και βρίσκουν κάποιες αφορμές, γιατί όπως και στους φοιτητές, σε όλους τους χώρους, προφανώς θα υπάρχουν, όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, μεγάλα σύνολα, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα κάνουν κατάχρηση της όποιας κατάστασης και συνθήκης.
13: Όπως και οι κυβερνήσεις κάνουν κατάχρηση.
12: Δεν
13: με στρατούς δικούς τους.
12: Καλό αυτό.
13: Καλό είναι. Αλλά τελευταία που βγήκαν κάποιοι που αποκαλύφθηκαν, δική της ήταν. Που δουλεύανε στην κυβέρνηση και στους υπουργούς.
12: Ναι, προφανώς.
13: Ανώνυμοι.
12: Δεν τα κοιτάμε αυτά.
13: Εκεί είναι δουλειά, δεν είναι ελευθερία του λόγου.
12: Εκμεταλλεύονται την παθογένεια που δημιουργούν μικρές μειοψηφίες σε όλες τις συνθήκες και στα πανεπιστήμια, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε, και φέρνουν συνολικούς νόμους κατάργησης, περιορισμού σιδερώματος γενικότερα. Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Φλωρίδη, Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλάει για την ανωνυμία στο διαδίκτυο.
14: Έχουν διατυπωθεί σκέψεις με τις οποίες εγώ συμφωνώ από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι καταρχάς πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε εκατομμύρια ή χιλιάδες των χιλιάδων εκεί που με ένα ψεύτικο.
15: Άρα τέλος οι τρόλ λογαριασμοί.
14: Είναι μία πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
12: Ναι, το ψάχνουν και στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει.
13: Εντάξει, είπε και Μαρινάκης βέβαια. Όπου Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου. Το ξέρεις αυτό. Πάει μαζί αυτό.
12: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
13: Ναι. συγκεκριμένο κυβερνητικό που είπε απειλεί να μην είσαι και δικαστήρια.
12: Μα έκανε και συνέδριο όμως.
13: Με μεγάλη επιτυχία.
12: Για την ελευθερία του τύπου.
13: Αυτό σου πω. Όταν λες Μαρινάκη, ελευθερία του λόγου του τύπου πάει αυτόματα. Και
12: στον Αβραμίδη ότι θα κάνει τα δέοντα. Μέσα στο press room.
13: Μήπως είπα ανώνυμα ο Αβραμίδης.
12: Μπορεί.
13: Μήπως είναι ψεύτικο το όνομα αυτό, είναι τρόλ.
12: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς όμως υποτίθεται ενώ προοδεύει η Ευρώπη, έχει μεσολαβήσει κάποτε και ένας μεσαίωνας, μετά μια αναγέννηση, ελευθερία κτλ. Σιγά σιγά σε όλα τα επίπεδα περιορισμοί. Συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και η απάντηση σε όλα είναι αστυνομοκρατία, περιορισμός δικαιωμάτων, επειδή κάποιοι μπορεί να μην να κάνουν κάτι ανωνύμως, να συμβεί μια ακρότητα και μας κατά καιρούς ανώνυμα μας γράφουν ή με Ινδιάνικα ψευδόνυμα μας έχουν γράψει διάφορα. Εντάξει, είναι στο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής.
13: Καλά, και έχουμε και κριτήριο να ξέρουμε τι είναι σοβαρό, τι δεν είναι.
12: Εντάξει, προφανώς.
13: Ποιος είναι πληρωμένος για να το κάνει αυτό, ποιος δεν είναι, ποιος δεν είναι.
12: Σίγουρα κάποιοι δέχονται τεράστια επίθεση. Πολιτικά πρόσωπα, προφανώς. Τώρα και με το AI έχει γίνει ακόμη χειρότερο όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν και πολύ χαριτωμένα πράγματα που μπορούν να φτιαχτούν με το AI. Και έρχεται και η τεχνολογία που δεν ξέρω πόσο μπορεί να την περιορίσει. Γιατί και μπορείς, από εκεί να καταστραφεί θα πει κάπου αλλού.
13: Είναι και στα χέρια πιανού θα πέσει. Θα πέσει και στα μεν, θα πέσει και στα δε.
12: Ο Φλωρίδης λοιπόν συνεχίζει τις ιδέες του αυτές τις φιλελεύθερες και για το AI.
14: Όπως επίσης τώρα αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφορά τη χρήση του προσώπου ή τη χρήση χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό να θεωρείται βαρύ αδίκημα από οποιονδήποτε επιχειρεί αυτή τη χρήση.
12: Ότι θα δει κάποιος δηλαδή με το AI κάτι φτιαγμένο που ψιλοφαίνεται σιγά σιγά και θα ταραχθεί που είδε τον εαυτό του ενταγμένο κάπου με φωτογραφία.
13: Εντάξει,
12: αυτό
13: δεν
12: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, όχι,
13: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, γινόταν και με μοντάζ και με φωτομοντάζ. Να πούμε, μη σκέφτεσαι μόνο αγνά ότι γελιοποιούμε τον Άδωνη.
12: Ναι.
13: Σκέψου και έναν παιδεραστή τι μπορεί να κάνει με μια φάτσα που θα βρει στο διαδίκτυο.
12: Ναι,
13: με προφανώς. Το AI και να φτιαχτεί.
12: Ναι,
13: με
12: αλλά
13: μια φάτσα παιδιού εννοώ.
12: Ναι.
13: Σκέψου και όλα είναι.
12: Όλα μπορεί να
13: δεν είναι το θα γελάσουμε με τον Άδωνη, θα γελάσουμε τον Άδωνη έτσι κι αλλιώς και γελούσαμε και πριν και με το μοντάζ που κάναμε εμείς.
12: Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα.
13: Και ο παιδιραστής και πριν δρούσε με άλλους τρόπους.
12: Ναι, ναι.
13: Χωρίς AI.
12: Το θέμα προφανώς τα κακουργήματα στα ποινικά, στις ποινικές διαδικασίες και διαστάσεις του θέματος να λειτουργήσουν αυτά που πρέπει να λειτουργήσουν. Υπάρχει όμως η εξουσία και πρέπει η εξουσία να κρίνεται και να αποδομείται με πολλούς τρόπους. Σε αυτόν τον τόπο γίνεται από τον Αριστοφάνη. Αυτό. Ναι. Υπάρχει τώρα μία τάση τον τελευταίο καιρό με αφορμή όλα αυτά να περιοριστεί, να κοπεί τελείως και να υπάρχει μόνο μία γραμμή. Να μην υπάρχουν φωνές σάτιρας, αποδόμησης, ισοπαίδωσης.
13: Οτιδήποτε σε σηκώνει
12: πράγματα.
13: Το κεφάλι.
12: Ναι.
13: Απλά βρίσκουν ένα παραθυράκι και να πιάσουν το σύνολο.
12: Ναι. Προφανώς δεν θα μπλέξει κανεί, δεν θα πει κάποιο για τον παιδεραστή. Εμείς εδώ θα αποκλείεται να το πούμε. Να τιμωρηθεί να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά το να πάρει το πρόσωπο ενός υπουργού, να το βάλει να χορεύει, δεν είναι κακό. Εντάξει. Ή να τον βάλει να κάνει κάτι άλλο. Παλιά ήταν η γελιογραφία. Οι γελιογραφίες τους ξεσκίζανε. Βέβαια ήταν γελιογραφία, έβλεπες, αλλά περνούσε το μήνυμα. Έλεγες ότι δεν μπορεί να πεις με το κυρίως άρθρο που ήταν δίπλα.
13: Ναι,
12: μετά ήταν το χρονογράφημα. Που επίσης έλεγες πράγματα που δεν μπορούσε. Μετά ήρθε το μοντάζ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.
13: Το άλλο, ναι,
12: εξέλισε. Τώρα έρχεται το AI. Δεν γίνεται να καταργηθούν όλα αυτά, να απαγορευτούν επειδή ενοχλούνται οι υπουργοί.
13: Δεν γίνεται, Μητσοτάκη έχουν. Πώς δεν γίνεται.
12: Ναι, αυτό θέλω να πω. Μέσα σε μια ευρύτερη που λέει ο ένας να καταργηθούν οι παρατάξεις. Ο άλλος λέει να μην γίνονται απεργίες. Ο τρίτος λέει μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο, άρα οτιδήποτε αριστερό είναι καταδικαστέο. Ο άλλος θέλει να καταργήσει τους λογαριασμούς και το διάλογο που γίνεται στα social media. Εντάξει, επειδή μας μιλάνε για την ελεύθερη Ευρώπη και είναι φιλελεύθερη. Η Χούντα το έκανε αλλιώς, με άρματα μάχης. Τυπικά από εδώ και πέρα κόβονται όλα. Εδώ, δια της διολυστήσεως, κόβονται όλα επίσης.
13: Τι θες άρματα μάχης, να χαλάμε και πυροβολικό.
12: Βενζίνη. Που δεν υπάρχει τώρα. Να άλλο ένα του, αφού τα από αυτά ο Φλωρίδης που είναι πολύ σοβαρός, θυμίζω την υπόθεση των Ντεμπών, τι έχει πει, ανατινάξει της χώρας, με αγωγούς περνάγαν από κάτω, ότι πήγαν και τα πέταξαν πιο εκεί τα μπάζα, σιγά τι έγινε και τι έγινε και ο ανθρώπινος
13: κόκκαλος. Όπως κάθε σοβαρός υπουργός δικαιοσύνης θα τοποθετούταν.
12: Πασόκος και τώρα μέσα στο Μητσοτάκι. Κατέληξε όλη αυτή η σκέψη για τα AI που ακούσαμε και για την ανωνυμία στο διαδίκτυο ως εξής.
14: Εγώ γιατί να μην ξέρω.
15: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν θέλουν.
14: Σύμφωνοι. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό. Μάλιστα. Λέω.
16: Καθαρή απάντηση.
14: Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ στην αρχή για το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή, όταν πάμε σε μια καφετέρια, όταν είμαστε οπουδήποτε και υπάρχει κόσμος εκεί, και βλέπουμε ένα τον άλλο, ξέρουμε ποιος είναι, μιλάμε, μπορεί να πλακωθούμε κιόλας. Αλλά γνωριζόμαστε καλά. Από πώς που προκύπτει πώς να σας πω, ένα δικαίωμα όπου κάποιος κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία ή από ένα ψευτικό όνομα, το οποίο μπορεί να συκοφαντεί και μέχρι να το βρεις. Και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει.
15: Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική πάντως.
14: Συμφωνώ, δεν λέω όχι.
12: Ωραίο επιχείρημα. Και στην καφετέρια που πάμε γνωριζόμαστε.
13: Ναι, βλέπεις, φάτσα με φάτσα. Τι είναι αυτά τα η τεχνολογία, τα ίντερνετ που φτιάξατε.
12: Του διαβόλου.
13: Και χάσαμε το. Φέρε Sega Mega Drive που παίζαμε. Πρέπει να παίζεις τέτοιο.
12: Ο Φλωρίδης ήταν ή ο Κλεωμένης. Ο Παπακλεωμένης.
13: Τι μακριά είναι όλοι αυτοί.
12: Όχι.
13: Ο Κλεωμένης, η Λουκά και ο Φλωρίδης μπαίνουν σε ένα μπαρ.
12: Και. Από εκεί πέρα.
13: Σερβίριο Αντίχριστος.
12: Θέλω να πω, ωραία επιχειρήματα. Σοβαρά, κατέληξε εδώ η
13: σκέψη. Μα μέλη ξεκίνησε από την αρχή. Φλωρίδη θα βάλουμε. Σοβαρά περιμένεις να ακούσεις.
12: Είναι υπουργός δικαιοσύνης.
13: Ναι, εντάξει.
12: Ναι, εντάξει. Τα δικαιώματα. Και... όταν λένε όλοι αυτοί.
13: Ο Σοβαρός δεν θα πήγαινε να γίνει υπουργός. Γι' αυτό βάλαμε αυτούς.
12: Όταν λένε όλοι αυτοί για δικαιώματα, εννοούν δικαιώματα δικά τους. Κυρίως να προστατευτούν οι ίδιοι, γιατί οι δικαιώματα έχει και ο άνεργος και ο εργαζόμενος.
13: Γιατί δεν είναι ίδιοι, μόνο διακυβεύεται και την τετραετία. Λίγο είναι αυτό. Και τα δικαιώματα, η τετραετία δεν έχει ψυχή.
12: Ναι.
13: Δεν έχει δικαιώματα να την προστατεύσουμε με έναν τρόπο. Βγαίνουν κάθε χαχό. Την πρώτη, τη δεύτερη καταφέραμε. Φύγανε οι εκπομπές στις αντίκες. Ωραία. Τώρα κάπως πρέπει να κόψουν και το ίντερνετ.
12: Ναι, σιγά σιγά.
13: Ναι.
12: Την τρίτη τετραετία θα γίνει. Θα ολοκληρωθεί.
13: Η επταετία θα ολοκληρωθεί.
12: Το έργο. Να μην βάλουμε αυτά που είπα, θα σου πω, θα το πάμε αλλιώς. Σαν συνέχεια αυτών. Έχουμε στην Ηλιούπολη τα δύο κορίτσια, 17χρονα, που πήδηξαν από την ταράτσα.
13: Ναι.
12: Η μία δίνει μάχη για τη ζωή της κοπέλα και μακάρι να γίνει οτιδήποτε στο ΚΑΤ. Η άλλη κοπέλα, νεκρή, τα ξέρουμε όλα αυτά.
13: Να ρωτήσω λίγο αυτό τώρα για το μακάρι να γίνει. Ωραία όλα τα λέμε, τα ακούμε κτλ. Αυτό το κορίτσι, καλός ή κακός, διάλεξε κάτι.
12: Ναι.
13: Αυτό το 20 γιατροί από πάνω για να το σώσουν, να τη σώσουν από τι.
12: Εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά.
13: Αυτό το κορίτσι ήθελε να σωθεί.
12: Δεν ήθελε
13: κάποιος να τη σώσει.
12: Γιατί αυτό
13: το my body, my choice τώρα πάει λίγο περίπατο. Βλέπω.
12: Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί δεν την αφήσουν να πεθάνει.
13: Όχι.
12: Μα είναι δυνατόν.
13: Αυτό το κορίτσι ήταν χαρούμενο να το σώσουν.
12: Η κοινωνία
13: που η φίλη της έφυγε, αποφασίσαν μαζί κάτι.
12: Ναι, η επιστήμη θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει. Όταν σου πάνε ασθενή, τραυματία, απόλυτα, οτιδήποτε, εσύ δεν ξέρεις για ποιους λόγους είναι εκεί. Τι θα πεις για να πάρω το ιστορικό του, ενώ έχει σπασμένο, δεν ξέρω εγώ τι, ήταν από εκεί, άρα το ήθελε, το αφήνω. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ακόμη και την ώρα της αυτοκτονίας, δεν μιλάω για εδώ. Οπουδήποτε, αν δεις έναν άνθρωπο, θα κάνεις τα πάντα να τον σώσεις. Είναι μια στιγμή αυτή. Αυτή η απόφαση είναι σε μια στιγμή. Δεν μπορείς να ξέρεις 5 χρόνια μετά, αν υπάρχεις, αν ζήσεις, πώς θα τη δεις αυτή τη στιγμή. Τι συζητάμε, τις στιγμές της απόγνωσης που εκείνη τη στιγμή είσαι μέσα σε ένα σκοτάδι, δεν έχουμε όλοι. Με τις αναλογίες, βγει μετά στο φως και λέμε, εγώ σκεφτόμουν έτσι, είναι δυνατόν. Να το σκεφτόμουν αυτό, να το έβλεπα αυτό ως βουνό που είναι βουναλάκι. Μα τι συζητάμε.
13: Ναι,
12: το θέμα το βασικό είναι το άλλο. Θέμα το βασικό είναι άλλο, ότι έχει βγει ένα κάπως σαν κείμενο, σαν σημείωμα. Βγήκε από την εκπομπή του Βαγγελάτου που το συμπύκνωσε σημείωμα που λέει με το ότι έχουμε διαβάσει όλοι ότι η κοινωνία αυτή δεν μας χωράει κτλ. Και έγινε ένα θέμα αν πρέπει να παίξει αυτό.
13: Ναι, έχουν έρθει και ίσοι, έχει στείλει διάφορα email και οργανισμοί διάφοροι να προσέχετε οι μεταδίδες.
12: Ναι, να προσέχουμε. Αυτό το σημείωμα δεν περιέγραφε μέσα κάτι προσωπικό της μιας κοπέλας. Δηλαδή δεν είναι ένα χωρισμό, κάτι που είχε μια συσχέτιση με έναν άνθρωπο. Ενοχοποιούσε την κοινωνία. Ούτε καν τους γονείς. Την κοινωνία.
13: Ναι.
12: Άρα αποδέκτης πρέπει να είναι η κοινωνία. Και πρέπει να το δούμε και το είδαμε και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις όλο αυτό. Αν ήταν κάτι πολύ προσωπικό που να αφορούσε την ίδια.
13: Ναι, θα ήταν κίτρινο, θα ήταν κουτσομπολιό.
12: Ναι, εδώ όμως, εδώ, γιατί συζητάμε τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτό το βήμα να πέσουν στο κενό τα δύο κορίτσια. Οι λόγοι περιγράφονται εκεί. Να μην, δηλαδή, μόνο θα δούμε ότι έπεσε κάτω και σκοτώθηκε, δεν θα δούμε τι την οδήγησε. Και όταν οι λόγοι αυτοί ισχύουν ακόμη τώρα, δεν τους συζητάει κανείς έτσι κι αλλιώς, δεν θα τους συζητήσουμε και όταν δοθεί αφορμή να τους συζητήσουμε. Επειδή υπάρχει μια ευαισθησία και εμείς σαν site τοπικό εκεί το βάλαμε στην αρχή. Μετά το βγάλαμε.
13: Λόγω γιατί
12: είναι. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν ήταν απαγόρευση. Ήταν μια σύσταση από διάφορους. Και επειδή είναι και η γειτονιά, Το αφαιρέσαμε. Αλλά όμως εγώ είμαι υπέρ του να μπαίνουν αυτά. Πρέπει να φαίνονται, να διαβάζονται. Και αυτό έπρεπε να συζητηθεί σε όλα τα σχολεία την επόμενη μέρα, να συζητηθεί αυτό ακριβώς το σημείωμα. Δεν είναι ακριβώς προσωπικό.
13: Καλά, υπάρχει χρόνος να γίνει.
12: Δεν είναι ακριβώς προσωπικό, γιατί δείχνει μια κοινωνία και ένα τρόπο λειτουργίας συστημάτων, ανθρώπων, δομών. Οπότε αυτό πρέπει να έρθει, να μπει στο τραπέζι. Κακώς δεν έχει μπει. Ως προσωπική γνώμη τώρα, γιατί γίνεται μια συζήτηση.
13: Εντάξει,
12: και η ΕΣΥΑ έβγαλε συστάσεις και λέει να προσέβαστε
13: και τα λοιπά.
12: Ναι, οκ. Okay, δεν λέω για τα βίντεο και τα ντρόν που σηκώθηκαν και τις φωτογραφίες εκεί, αλλά αυτό. Εν τω μεταξύ, όλοι συζητάμε γι' αυτό, αλλά δεν θέλαμε να έχει κυκλοφορήσει το σημείωμα. Αλλά όλοι συζητάμε για τις αιτίες. Και για το τι λέει το σημείωμα, ότι δεν με χωράει η κοινωνία.
13: Το οποίο η φύση του σημειώματος είναι σαν statement, σαν να ήθελε το κορίτσι που έγραψε να δημοσιευθεί. Να ακουστεί κάπου αυτό.
12: Προφανώς είναι μια διαμαρτυρία. Ας το πούμε ότι είναι και μια διαμαρτυρία. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό. Μας το στείλανε σύντροφοι από το Αγρίνιο.
13: Είναι μαρτυρικό.
12: Ναι, του ανθρώπου η ανθρωπιά είναι ο τίτλος και το έχει φτιάξει ο Κώστας Βλαχούτσος. Μας το στείλαν σήμερα με μια επικοινωνία που είχαμε το πρωί παράξενη. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
13: Γεια χαρά.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα.
3: Μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Α, κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι είναι αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Ναι! Μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
12: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
13: αυτό σου πάει τέλεια.
12: Φοράω ένα άλλο.
13: Καλά, αυτό φοβερό.
12: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
13: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
12: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
14: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
15: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
14: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
15: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
14: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
17: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
18: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
19: Οι αλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
20: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
21: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
22: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το τετατέτ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο, το θετικό κλίμα, η εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, οι δεσμεύσεις συνεργασίας, οι κόκκινες γραμμές και η παγίδα του Θουκυδίδη που ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης, η προειδοποίησή του για την Ταϊβάν και η συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη Πασόκ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε σε δημοσίευμα που ήθελε λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ακίνητο του Προέδρου του Πασόκ, ο ίδιος να το ανακαινίζει με κρατικά χρήματα και έκτοτε να έχει λάβει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Η συκοφαντία και η πολιτική αλητία έχουν κοντά πόδια, απαντά η πλευρά Ανδρουλάκη. Με άρωμα εκλογών το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος η συσπήρωση και η ενότητα με τον Πρωθυπουργό να ανοίγει με την ομιλία του το συνέδριο. Η παρουσία του Κώστα Καραμαλή στη Θράκη, η παρέτηση Γκελεστάθη και οι γαλάζιες διαφωνίες. Το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Υποστήριξε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος, ενώ για τον Κώστα Μπακογιάννη ανέφερε πως πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή υποψήφιος Δήμαρχος. Τι είπε για τη χρήση πατινιών στην πρωτεύουσα. Καμπανάκι από τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών. Είναι αναπόφευκτη η αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων. Φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κόβονται 134 εκατομμύρια ευρώ σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης έδειξαν οι έλεγχοι. Εξαρθρώθηκε σπήρα που προχωρούσε σε τηλεφωνικές απάτες στην Οικουμενίτσα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση, το τηλεφωνικό κέντρο στην Κόνηθο και οι εισπράκτορες στην περιφέρεια που προσποιούνταν τους συλλογιστές και άρπαζαν χρήματα και χρυσαφικά από ανυποψία στους ηλικιωμένους. Τρόμος στην Κυψέλη, μεθυσμένος οδηγός παραβίασε το κόκκινο και μπήκε ανάποδα στο δρόμο. Φωνική παράσυρση γυναίκα στα Πατήσια, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ, ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν ακαριαίος. Εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός Άκτο μετά τη βαριά ήταν με 81-64 από τη Βαλένθια. Τι θα γίνει με τους οπαδούς που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με νεφώσεις στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τη συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο. Ένα κλίμα θετικό, μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής και πολλές δεσμεύσεις αλλά και κόκκινες γραμμές. Η Ελισάβετ Σταμαπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ, δεύτερη μέρα. Θα λέγαμε ότι δεν παρακολουθούμε ένα διπλωματικό θρίλερ. Υπάρχουν βέβαια τα αγκάθια, οι κόκκινες γραμμές, αλλά σε ορισμένα θέματα βρίσκεται ένα κοινό τόπο. Όπως ένα κοινό πεδίο συνεννόησης και κατανόησης. Παρακολουθούμε, όπως είπαμε, τη δεύτερη μέρα της τριήμερης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετοί αναρωτιούνται αν θα ξεκινήσει μια νέα εποχή στις αμερικανοσυνικές σχέσεις ύστερα από μια μακρά περίοδο ψυχρότητας και με τους δασμούς να καταδεικνύουν χαμηλό βαρομετρικό. Το τετ-α-τετ παρομοιάζεται και με επανεκκίνηση στις διμερείς σχέσεις με εγγυήσεις για άνοιγμα νέων πεδίων συνεργασίας. Μέχρι στιγμής βασικό αγκάθι παραμένει η Ταϊβάν, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μην έχει επισκιάσει την θεματολογία όπως αναμενόταν. Ας δούμε τι νεότερο όμως έχουμε. Οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνας βρίσκονται πλέον στην ειδική αίθουσα δεξιώσεων, γνωστή ως χρυσή αίθουσα στο Μέγαρο του Λαού. Ο Τραμπ προσκάλεσε δε τον Σι Τζιπίνγκ να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Σι χαρακτήρισε την επίσκεψη λέξη ιστορική, λέγοντας πως η μεγάλη αναζωογόνηση του κινέζικου έθνους μπορεί να συμπορευτεί με το σύνθημα «Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη». Μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας δίνουν επίσης το παρόν με τον Τραμπ. Ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Στίβεν Μίλερ και ο Τιμ Κουκ της Apple συγκαταλέγονται μεταξύ των παρευρισκομένων. Ο Έλον Μάσκ επίσης εθεάθη στην αίθουσα. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι Τζιπίνγκ υποστήριξε ότι η παγκόσμια κατάσταση μεταβάλλεται με ταχύτητα και πως η διεθνή σκηνή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Σι Τζιπίνγκ και τις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση τους φανταστική. Παράλληλα, αποκάλεσε τον Σι Τζιπίνγκ μεγάλο ηγέτη. Στη συνέχεια, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Σι είχαν παραγωγικές συνομιλίες νωρίτερα, με μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουν πολλά ζητήματα. Χαρακτηριστικά, είπε, ήταν μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας. Τώρα, τι έχουμε με τον πόλεμο του Ιράν που έχει προκαλέσει, όπως γνωρίζουμε, μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Αναμενόταν να κυριαρχήσει στις σημερινές συνομιλίες. Ο Σι όμως υπογραμμίζει εκ νέου ότι το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί την πιο αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Σημειώνεται πάντως ότι οι δύο ηγέτες ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν κατά τη συνάντησή τους ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ειδικότερα ο Λευκός Οίκος. Και για να πούμε δύο λόγια για την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Με κόκκινο χαλί, στρατιωτική μπάντα και σημαίες, η επίσημη υποδοχή του Τραμπ από το ΣΥ. Ναι, ακριβώς, Ερή, και κατά την επίσημη τελετή υποδοχής, ο Τραμπ και ο ΣΥ στάθηκαν στο κέντρο της πλατείας, ενώ στρατιωτική μπάντα απέδιδε αρχικά τον Αμερικανικό και στη συνέχεια τον Κινέζικο Εθνικό Ύμνο. Ακολούθως, οι δύο πρόεδροι διέσκεσαν το κόκκινο χαλί μπροστά από παρατεταγμένα στρατιωτικά γήματα και φυσικά υπό τους ήχους τελετουργικής μουσικής. Κατά μήκος του κόκκινου χαλιού κρατούσαν σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας, καθώς και ανθοδέσμες, και φυσικά υπήρχαν και οι επιφημίες για τους δύο ηγέτες. Και τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα επισκεφτεί την Κίνα πολύ σύντομα και έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την επίσκεψή του. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ Σταμοπούλου, από το παραπολιτικά.gr για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το τετατέτ των δύο μεγάλων ηγετών. Πάμε τώρα στα δικά μας τα εσωτερικά πολιτικά. Έχουμε μια σκληρή κόντρα μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας έκανε νωρίτερα μια ανάρτηση αναφερόμενος σε ένα δημοσίευμα που ήθελε πριν το πρώτο μνημόνιο το δημόσιο να νοικιάζει ένα ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει έρθει στο στούντιο για όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
3: Καλό μεσημέρι, Άρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι μια αντιπαράθεση που είναι πολύ πιθανό, όπως προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης, να οδηγήσει τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ακόμα και στα δικαστήρια. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα ακίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο στο Ηράκλειο της Κρήτης ενοικιάζεται από το κτηματολόγιο. Ναι. Είναι μια αποκάλυψη που είχε κάνει πριν πολλούς μήνες η στήλη Big Mouth του powergame.gr. Επανήλθε τώρα η ζήτηση με αφορμή και τα ποθενέσχες και τις ανακοινώσεις των περιεσουσιακών στοιχείων των πολιτικών αρχηγών, εν προκειμένου του κ. Ανδρουλάκη. Έθεσε θέμα ηθικής τάξης ο κ. Γεωργιάδης και πώς είναι δυνατόν να έχει πάρει, λέει ο Υπουργός Υγείας, 1,2 εκατομμύρια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το δημόσιο, και λέει ότι, ότι δεν είναι υπεράνω κριτικής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα παίρνει απαντήσεις. Από τη Χαριλάου Τρικούπη δώσαν από το πρωί μια πολύ αναλυτική ανακοίνωση. Εξηγούν ότι αυτό είναι ένα κτίριο που νοικιάζεται από το 2004, άρα όχι επί εποχής Γιώργου Παπανδρέου, αλλά από την εποχή του Κώστα Καραμαλή Πρωθυπουργού, λένε
1: χαρακτηριστικά. Και όχι από το πρώτο μνημόνιο, δηλαδή.
3: Και όχι από το πρώτο μνημόνιο, πολύ πιο πίσω. Και εξηγούν τι ακριβώς ισχύει με το συγκεκριμένο κτίριο. Μάλιστα λένε ότι αυτό έχει γίνει οι ενοικίες με ουκολίγες κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Αλλά θέλω να καταδείξουν ότι είναι και με όλες τις κυβερνήσεις, και επίσης ότι έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο, ενάμιση, μονομερής ανακοίνωση, ανανέωση, συγγνώμη, του συμβολέου από το κτηματολόγιο, γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα ούτε νομικό, ούτε φυσικά ηθικής και πολιτικής τάξης. Αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει η κόντρα αυτή, θα συνεχιστεί. Λένε για λασπολόγους στην Χαριλάου Τρικούπη, ενώ ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει στην κριτική του για περί ηθικής για το πρόσωπο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
1: Άρα λοιπόν φαίνεται ότι μάλλον θα τα πούνε στα δικαστήρια.
3: Ναι, ειδικά αν συνεχιστεί αυτή η κόντρα. Αυτό έχει προαναγγείλει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι θα ακολουθήσει, θα θεωθετήσει κάθε δυνατό νόμιμο βήμα που μπορεί να έχει.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη δημόσια τηλεόραση σχετικά με το θέμα αυτό.
4: λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπαδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός έλεγχος του Πασόκ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου. Ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσαμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα και ο Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
5: Νόμιμα.
4: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχει πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο. Α, λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη. Επειδή το κουράζει το δάκτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν τα έφερες εδώ.
5: Ναι.
4: Να πέσουν λίγο οι τόνοι.
1: Ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στο Mega News στην εκπομπή του Ανδρέα Παπαδόπουλου για το θέμα αυτό. Είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένας επαγγελματίας συκοφάντης.
6: Πρώτα απ' όλα είναι φανερό ότι η κυβέρνηση επιλέγει να κυλήσει την πολιτική ζωή στο βούρκο. Και ότι θέλουν να πάμε σε εκλογές μέσα στην τοξικότητα και τη λάσπη. Και έχει αναλάβει τη δουλειά αυτή κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης, εργολαβικά, ως επαγγελματίας συκοφάντης. Μιλάμε, ξέρετε, για τον υπουργό, ο οποίος όταν ήταν υπουργός επενδύσεων, παρακολουθήθηκε από την ΕΕΠ και το Predator και δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να μάθει για ποιο λόγο. Ούτε ο ίδιος, δεν ξέρω αν ξέρει ο ίδιος, σίγουρα έκανε ό,τι μπορούσε για να μάθει κοινή γνώμη για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε. Και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι επιλέγει η κυβέρνηση τη συκοφαντία, τη λάσπη, τη δολοφονία χαρακτήρων.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης έδωσε τη δική του απάντηση σχετικά με το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
7: Ούτε ο Υπουργός Υγείας, όπως απάντησε στη συνέχεια, ούτε εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, δεν θέτουμε ζήτημα νομιμότητας. Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, αυτό δεν θα το πούμε εμείς, δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Σίγουρα η ίδια η συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη, η ρητορική του, οι επιθέσεις που κάνει και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία, όλα αυτά είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με αυτό το οποίο διαβάζουμε στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική, αμφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
1: Τώρα στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζονται για το αυριανό συνέδριο που θα έχει άρωμα εκλογών. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι θα έχει άρωμα εκλογών, γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο, μάλλον εκλογικό εκ των πραγμάτων, γιατί δεν θα γίνει άλλο τακτικό συνέδριο ή έκτακτος Νέας Δημοκρατίας πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτές στηθούν στην ομιλία του Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, αναμένεται να πει ότι οι κάλπες σε κάθε περίπτωση στηθούν το 2027 την άνοιξη και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και θέλει να αξιοποιήσει το βήμα του συνεδρίου. Θα μιλήσει στην έναρξη των εργασιών αύριο το απόγευμα και στο κλείσιμο την Κυριακή το μεσημέρι. Κηρύξει δηλαδή ένα άρπισμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία να αποτελέσει αυτό το συνέδριο, αυτή είναι η προσδοκία, αυτή είναι η φιλοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, να αποτελέσει ένα ένασμα για την νίκη στις εκλογές του 2027. Θυμίζουμε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Είναι και ο Μάνφρεντ Βέβερ, ο οποίος θα μιλήσει, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την Κυριακή. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος θα τοποθετηθούν και ο πρόεδρος Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πνήμ πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το Σάββατο νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είναι πολλοί βουλευτές, στελέχοι και υπουργοί, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο σε 8 συνολικά θεματικές συνόδες, συν μία ξεχωριστή για την τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά αναμένεται να δούμε αν βουλευτές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν κάποιες διαφωνίες ή ενστάσεις, μετριασμένες σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αν θα κινηθούν και αύριο σε αυτή ή σε κάποια λογική ή και κάποια κομματικά στελέχη, αν θα κινηθούν, αν θα επιλέξουν να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Λίγο νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι οφείλουμε να δώσουμε το παρόν στον συνέδριο της Γαλάζιας εντός εισαγωγικών παράταξης για όλους εκείνους που ανώνυμα και εγκεντελώς λέει εδώ στη μάχη τα πιστεύω τους για τη θέση του κόμματος που ανήκουμε, στο κόμμα που ανήκω, είπε και εγώ. Από μικρό παιδί ρωτήθηκε για την απουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ο οποίος θα βρίσκεται στη Θράκη. Θα βρίσκεται στη Θράκη, Κώστα.
8: Θα είναι σήμερα ακριβώς. Ναι, θα είναι σήμερα στην Θράκη, σε μια εκδήλωση μάλιστα που σημειολογικά να πούμε θα δώσει τον παρόν και ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Δεν έχω αρμόδιο τύπο ο Παύλος Μαρινάκης να κρίνει τις επιλογές αυτές. Κάθε τέτοια απόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη, τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, Κώστα, υπήρχε κάποια απάντηση για αυτή την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών κτλ. Που ήταν γαλάζιες διαφωνίες. Και επίσης είχαμε και μια παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση από αυτού?
8: Ναι, σήμερα λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτοί οι 10 λοιπόν οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέσω επιστολής που άρθρου που συνυπέγραψαν χθες στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι κάποια στελέχη τα οποία είχαν κάποιο κομματικό ή κυβερνητικό ρόλο στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή μέχρι το 2009 ή του Αντώνη Σαμαρά μέχρι το 2015 ή κάποιοι και στις 2. Πραγματικά είπε ο Παύλος Μαρινάκης προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, να θέτει κάποιους που πράγματι είχαν βάσει τον εξάρτητο τους Έλληνες ή ακόμα είχαν ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι, μάλιστα, λέει ο κ. Μαρινάκης, συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τότε να πέσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει. Άρα, όχι απλά απάντηση, είναι να το σημειώσω αυτό. Δεν, θα μπορούσε να επιλέξει να μην απαντήσει, να πει ουδέν σχόλιο. Απάντησε και μάλιστα απάντησε επιθετικά, αναδεικνύοντας αυτά τα οποία αναφέραμε ο κ. Μαρινάκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Πέτσας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
5: Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023. Δεν θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα ήθελα.
9: Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
5: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό.
1: Τώρα, νέα πολιτική συζήτηση προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στα Παραπολιτικά, με αιχμή τόσο τον στόχο του Πασόκ να γίνει πρώτο κόμμα, όσο και τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι και πάλι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Έλα, Ανδρέα μου.
10: Και πάλι. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας τα Παραπολιτικά τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα. Αναφέρθηκε φυσικά στο στόχο του Πασόκ στις εκλογές και επανέλαβε και ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρώτη θέση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας, θα είναι καταστροφή για την χώρα. Μάλιστα, ερωτήθηκε για τη στάση που πρέπει να έχει το Πασόκ σε σχέση με το επικείμενο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας επικαλέστηκε τις αποφάσεις του συνεδρίου, γι' αυτό και τόνισε ότι ο μόνος αντίπαλος και η μόνη στόχευση του Πασόκ πρέπει να είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας και πρέπει το Πασόκ να δώσει τη μάχη για να είναι πρώτο κόμμα, για να είναι ο καταλήτης και ο εγγυητής για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είπε ότι δεν είμαστε ούτε στο 2015 ούτε στο 2019. Είμαστε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Τώρα, στο ερώτημα αν μπορεί ο κ. Τσίπρας να είναι δυνάμει σύμμαχος στην περίπτωση του Πασόκ δείτε πρώτο κόμμα, δεν απάντησε έτσι με απόλυτη σαφήνεια. Είναι και μία από τις ανοιχτές συζητήσεις σε αυτή για το Πασόκ. Ποιος μπορεί να είναι ο σύμμαχος? Αυτό που είπε ο κ. Δούκας είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι ο μόνος αντίπαλος του Πασόκ, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
11: Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
12: Ο κύριος Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
11: Για εμάς το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και εμείς το Πασόκ είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
12: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
11: Όποιος αισθάνεται, ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές, τις αξίες και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος.
12: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ήττα.
11: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα.
1: Ας ακούσουμε όμως και την τοποθέτηση του Στέλιου Πέτσα εδώ στο σταθμό μας για το θέμα αυτό, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
13: Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
5: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και νίκησε σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
9: εύκολο
5: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, γιατί στις 21 Μαΐου έχει τοποθετηθεί η συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι, Ερήνη, από τη Βουλή. Στις 21 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην ολομέλεια συζήτηση των δύο προτάσεων που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, για τη σύσταση προανακριτικής που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύριου Λιβανού, και της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Ποτίνης Αραμπατζή, για το αδίκημα της ειδικής αυτοργίας σε απιστία, σύμφωνα με τη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά την ενημέρωση που μας παρήχε το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ελήφθη ομόφωνα, ενώ η απόφαση στην ολομέλεια επί των δύο προτάσεων θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, δηλαδή θα στηθεί μία για κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο και δεν συμμετέχουν σε αυτή εκείνη κατά τον οποίο στρέφεται η πρόταση για την άσκηση δίωξης, ενώ για να εγκριθεί απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 151 ψήφοι. Αν δεν συγκεντρωθούν, η πρόταση απορρίπτεται αυτόματα. Σχετικά με τον προγραμματισμό τώρα της συζήτησης επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής, αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει συγκριθεί στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η σχετική συνεδρίαση να διεξαχθεί την επόμενη της συζήτησης για την προανακριτική, δηλαδή στις 22 Μαΐου. Δεν μου αρέσει να διευνάζουν θέματα

0: Ανάθλεψη.
1: Χαίρετε παρατηρή. Κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των πανεπιστημιακών τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικεί ο Τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας ή να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία, έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανοίγει η υπόθεση των τραπεζικών χρεώσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους. Είναι ένα μαλλιάρα, η δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά, την Απογευματινή και το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νένα.
3: Έτσι είναι όπως τα είπες ακριβώς. Η Εκπιζώ έχει καταθέσει μια αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί επίσης η έκδοση απόφασης και σκέφτεται να καταθέσει και για μια τρίτη συστημική τράπεζα.
2: Ναι.
3: Τι έγινε τώρα? Η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι το πολυμελές πρωτοδικείο κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφασή του για τη μηνιαία χρέωση των μηδέν 80 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Συνεπώς η Εθνική Τράπεζα, όπως λέει η Εκπιζώ, υποχρεώται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων.
2: Ναι.
3: Και μάλιστα η Εκπιζώ καλεί και τους καταθέτες να προχωρήσουν σε κινήσεις αντιλογισμού. Να παρακολουθούν δηλαδή τους λογαριασμούς τους και ότι θα αντιλογιστεί το ποσό αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι η Εθνική Τράπεζα έκανε έφεση στην απόφαση αυτή. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου μιλάει για το ότι η Εθνική δεν έχει ενημερώσει σωστά. Έχει ελλειπές περιεχόμενο ενημέρωσης ως προς τους πελάτες της. Καταδικάζει εντός εισαγωγικών την Εθνική για το ότι προχώρησε στα πακέτα αυτά.
2: Ναι, δεν καταδικάζει τις πρακτικές δηλαδή, απλά τον, ότι υπάρχει μια έλλειψη, ένα κενό ενημέρωσης.
3: Ναι, και το οποίο είναι και σωστό, δηλαδή το πακέτο αυτό της Εθνικής, και εκεί έχει πολύ δίκιο η Εκπιζώ, εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων, ας πούμε, τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, ναι, ΟΤΕΔΕΗ και τα λοιπά,
2: mm-hmm,
3: τη μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS, που έτσι και αλλιώς είναι δωρεάν,
2: ναι,
3: τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού, όλα αυτά είναι παροχές στις οποίες έχουν καταργηθεί οι προμήθειες. Επομένως, δικαίως, λέει η Εκπιζώ, δεν έπρεπε να τα παρουσιάζει ως προνόμια η Εθνική Τράπεζα.
2: Μάλιστα.
3: Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε και ποια είναι η πραγματικότητα την οποία πλέον οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν, όπως το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι τράπεζες του εξωτερικού, όπως το κάνει η Revolut, η οποία είναι, πρόκειται να έρθει και με ένα virtual κατάστημα στην Ελλάδα σύντομα,
2: ναι,
3: και στην Ελλάδα έχει και 2 εκατομμύρια πελάτες σχεδόν. Η Revolut ενδεικτικά έχει συνδρομητικά πακέτα με μηνιαία χρέωση από 3,49 έως 55 ευρώ.
2: Μάλιστα.
3: Αντίστοιχα, υψηλές χρεώσεις έχουν πλέον όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, διότι πλέον οι λογαριασμοί αποταμίευσης έχουν πάψει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά, και το βλέπουμε αυτό από το ότι δεν είναι και επιτόκιο. Όσο μάλλον όταν στην Ελλάδα ειδικά το 70%, μην πω και περισσότερο, 75-77% των λογαριασμών έχει έως 1000 ευρώ. Επομένως αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες να κάνουν όλη τη διαχείριση και τα λοιπά, και αναπόφευκτα πηγαίνουν στη λογική των πακέτων από τα οποία είναι ωφελημένος ο πελάτης, ο καταθέτης, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιεί τις παροχές που του δίνονται. Πολλές τράπεζες έχουν και την παροχή συμβάλλοντας, ας πούμε, με σούπερ μάρκετ, με βενζινάδικα και τα λοιπά, Οπότε μέσα στο πακέτο από τη χρήση της, της κάρτας μόνο από αυτό το γεγονός μπορεί να έχει κάποιος σημαντικό όφελος.
2: Σε κάθε περίπτωση λοιπόν από ό,τι καταλαβαίνουμε η τράπεζα θα κινηθεί και πάλι δικαστικά, έχει εφεσιβάλει στην υπόθεση αυτή και μένει να δούμε την εξέλιξή της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Νένα, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
3: Ήθελα να προσθέσω απλά ότι κανείς δεν μας αρέσει λογικά να κάνουμε χρήση ενός λογαριασμού και να έχουμε την αίσθηση ότι κερνάμε ένα κουλούρι το μήνα την τράπεζα. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να δούμε και πώς διαμορφώνεται γενικώς η κατάσταση και πολλές φορές οι ενώσεις καταναλωτών καλό είναι να μην στρέφουν τον κόσμο και σε κινήσεις δίνοντάς του ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Μιλάω τώρα για την αποκάλυψη
2: εκπληρών αίσθηση...
3: να προβούν σε αντιλογισμό.
2: Έχω την αίσθηση, Νένα μου, ότι είναι θέμα σωστής ενημέρωσης. Τα πάντα είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστούμε.
3: Έχει δίκιο.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νένα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου εδώ στα Παραπολιτικά σχετικά με την υπόθεση αυτή.
4: Έχουμε καταρχήν μια απόφαση πολυμελούς πρωτοδικείου. Το δικαστήριο απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές το προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε αποδεδομένων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι, λοιπόν, έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης. Και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν. Και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και, εν πάση περιπτώσει, με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη, τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και, όπως ανέφερε, την απόφαση στην ουσία.
2: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στα Βαλκάνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
5: Καλό μεσημέρι, Ιερή. Πράγματι, τα ανέφερε όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι ένα από του πρωταγωνιστέ τουλάχιστον στο συνέδριο τη Καθημερινή, το οποίο έχουν γίνει όλα αυτά, είναι ο Κάστρος Διάδρομος. Καθότι εκεί έχουν δώσει το παρόν όλοι οι πρωταγωνιστέ. Υπήρχαν πολλέ επαφέ και φυσικά σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίο σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι ο Κάστρος Διάδρομος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί ιστορική αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή είναι μια κολοσσική αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια και αυτή την παραδοσιακή διάσταση μας φέρνει πιο κοντά. Ήταν το μήνυμα του κ. Παπασταύρου και στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονταν και οι άλλοι υπουργοί που ήταν στο πάνελ ΕΡΗ. Μιλάμε για την υπουργό της Σερβίας, την κυρία Χαντάνοβιτς, καθώς και την υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, την κυρία Πογίνοσκα. Τον Υπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Καρακάτση, και οι τρεις συνέδριοι κατά αυτή την κατεύθυνση και ανέδειξαν τη σημασία του κάθε δρόμου στην ευρύτερη εικόνα, τη σημασία του να διασυνδεθεί περισσότερο η περιοχή των Βαλκανίων και τη Ανατολική Ευρώπη και το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις τιμές ενέργειας και για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Να πούμε στο πλαίσιο αυτό ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει μια τετραμερή συνάντηση των τεσσάρων υπουργών με πρωτοβουλία τη ελληνική πλευρά, θα γίνει αύριο το πρωί σε 9. Κατά την οποία αναμένεται αυτό το θέμα να συζητηθεί ακόμη περισσότερο του κάθε δρόμου και τη επέκτασή του στα Δυτικά Βαλκάνια. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που ανέφερε, Τέρι, πράγματι ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ανήκει στου 300 πρωταθλητέ ενό τη ενέργεια. Αυτό πάντως που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε πραγματικές και ρεαλιστές απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Ναι. Και τόνισε μάλιστα ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς την καθαρή ενέργεια παραμένουν και ότι έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι δεσμευμένη στο να συνεχίσει να κάνει πρωτοθλητισμό στις ΑΠΕ όταν ταυτόχρονα να κάνει εξορίξεις για υδρογονάνθρακες και φυσικά και αναζητά να βρει κάτι σχετικά με το φυσικό αερίο. Όμως αυτό που τόνισε ο κ. Παπασταύρου είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ασύμβατα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα παρά τα 10 χρόνια ενός πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών της τύπου άνθρακα τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία και πλήρως δεσμευμένοι στο στόχο του 2030. Και από εκεί και πέρα.
2: Μάλιστα.
5: Αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο το οποίο να διασφαλίζει και την ασφάλεια εφοδιασμού ΕΡΗ Ναι. Και ασφαλώς και την προσιτότητα των τιμών ενέργειας, που είναι και το πιο σημαντικό, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους τους καταναλωτές.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή. Έρχεται μια τροπολογία για να μην χάσουν οι αγρότες κάποιες ενισχύσεις λόγω του κτηματολογίου. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιάννης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη μου.
6: Καλό μεσημέρι και πάλι, εδώ από τη Βουλή. Μέσω της τροπολογίας θα εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο εμφανίζεται στο κτηματολόγιο ως ο αρχικός ιδιοκτήτης. Ενώ κατατέθηκε επίσης στο Κοινοβούλιο, η οποία κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας του κύριου Κωστή Καντιδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαργαρίτη Σκηνά. Μέσω της τροπολογίας εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, μιας και προβλέπεται ότι θα επιδοτούνται εκτάσεις οι οποίες τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αλλά και καλλιεργούνται από ενεργούς και πραγματικούς αγρότες. Ακόμη η τροπολογία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή και για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν το 2025. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια για τα οποία το δημόσιο εμφανίζεται ως αρχικό δικαίωμα τους στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου, όπως είναι για παράδειγμα εκτάσεις της αγροτικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε με νόμο το 2012, η οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επικυστικές εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο ή στο πλαίσιο διαδικασιών αγροτικών διανομών, αναδασμών και αποκατάστασης πληθυσμών, όπως είναι για παράδειγμα οι προσφυγικές αποκαταστάσεις. Η τροπολογία, να πούμε, Έρη, δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου, ούτε τυχόν δικαιώματα τρίτων και δεν αναγνωρίζει εμπράγματα δικαιώματα στους αγρότες, αλλά εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, η τροπολογία περιλαμβάνει αυστηρόχρονικο ορίζοντα ισχύως μέχρι και την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, οπότε και η εικόνα των εμπράγματων δικαιωμάτων θα έχει αποτυπωθεί αμετάκλητα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Και φυσικά να πούμε τώρα έχει προκύψει μια ακόμη είδηση. Μπαίνει φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Κόβονται 134 εκατομμύρια σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, διότι έγιναν διάφοροι έλεγχοι και εκεί βρέθηκαν πολλά ποσοστά, υψηλά τα ποσοστά μη συμμόρφωσης. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Κωνσταντίνος Λεονταράκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδος, που μίλησε το πρωί στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
7: Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Γίναμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΟΠΚΠ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρήσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει στις εκάστοτε. Τα εκάστοτε σχήματα του Υπουργείου ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική, του μόλις του στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι.
2: Μαράζι το πιτηρίο με φόρος και πρόστιμα στέλνει η ΑΔΕ σε περίπου 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας να κλείσει εκκρεμείς υποθέσεις πριν από την παραγραφή του στο τέλος του 2026. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ραβασάκια με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα για παλιές φοραμαρτίες αποστέλνει η ΑΔΕ σε 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας, όπως είπες, να προλάβει την παραγραφή υποθέσεων φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων στο τέλος του έτους, που θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα κρατικά ταμεία. Τα ειδοποιητήρια αφορούν κυρίως παλιές εκκρεμές υποθέσεις με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν τα έσοδα από τα ενίκια που πήρανε, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Στην καταιγίδα των σημειωμάτων που θα σταλούν έρη περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις επαγγελματιών με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, υποθέσεις που εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, χωρίς όμως να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές παραγράφονται στο τέλος του έτους, όπως είπαμε, και γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες του ελέγχου. Η φορολογική διοίκηση ΕΡΗ έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις εισοδήματος, στοιχεία από το My Data, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάσεις ακινήτων και άλλα δεδομένα, και έτσι μπορεί να κάνει διασταυρώσεις με πολέον μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας και να εντοπίσει υποθέσεις που με αδύνατα εισοδήματα που παλιότερα πετούσαν πολυετής ελέγχους και χρονοδόρες διαδικασίες. Τώρα, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν έως 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός επίσης μέσα 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επαναξέτασης της υπόθεσής τους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Ο Σφύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιεί τηλεφωνικές απάντες σε ολόκληρη τη χώρα με ελία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη, και αν προσθέσουμε την λία άλλων αντίστοιχων επιχειρήσεων, μάλλον οργανώσεων το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει κανείς πόσο ψηλά πηγαίνει το ποσό που έχει κλαπεί από αυτούς τους επιτίδιους. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, ήταν το πρωί της περασμένης Τετάρτης έγινε αυτή, από την υποτιμή διεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων της Ιγουμενίτσας που είχε αναλάβει να εξιχνιά στην υπόθεση. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία, καθότι η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους τα 4 μέλη του πυρήνα της οργάνωσης. Έχουν ταυτοποιηθεί 9 ακόμη άτομα, τα οποία θα λάβουν όσον όπου και αυτοί ένα τόπο γιουρτή που λέμε για την δικάσιμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, η Σπύρα έχει στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο στην Κορινθία. Είναι η δεύτερη φορά.
2: Αυτό είναι το περίεργο τώρα. Υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο που βρισκόταν στην Κόρινθο, αλλά αυτοί έφταναν ακόμη να δραστηριοποιούνται με εισπράκτορες, δηλαδή με αυτούς που πήγαιναν εκεί για να πάρουν τα χρήματα ή τα τιμαλφή από τους ηλικιωμένους, κυρίως από τα θύματα αυτά, που μπορεί να ήταν ακόμη και στην Ιγουμενίτσα, ας πούμε.
9: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, πάντως, να ξέρεις. Και το προηγούμενο διάστημα άλλη μια οργάνωση, πάλι με βάση την Κορινθία, είχε επίσης τηλεφωνικό κέντρο και δραστηριοποιούνταν και στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δράστες, να πούμε πως και αυτή τη φορά παρίσταναν είτε λογιστές είτε υπαλλήλους τραπεζών. Τώρα παρουσιάζονται και ως υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, του ΔΒΕ, το κλασικό αυτό κόλπο. Και με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή. 77 είναι οι απάτες οι οποίες είναι τετελεσμένες, 19 είναι οι απόπειρες, 1,6 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη. Οδηγούνται στην εισαγγελία Κορίνθου. Έχουν οδηγηθεί μάλλον στην εισαγγελία Κορίνθου και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
2: Πάμε τώρα και στην Κυψέλη, όπου εκεί ένας μεθυσμένος οδηγός όχι μόνο παραβίασε το κόκκινο, πήγε και ανάποδα στο δρόμο και επιχείρησε μάλιστα και να διαφύγει.
9: Ήταν χθες το βράδυ, Έρη, γύρω στις 11:20, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε έναν 45χρονο Πολωνό αναβάτη μοτοσυκλέτας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο 45χρονος δεν σταμάτησε, πέρασε το κόκκινο φανάρι, ενώ στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδρικτόνος έστριψε ανάποδα προς την Κοδρικτόνος. Εκεί ευτυχώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, έγινε έλεγχος, έγινε αλκοτέστ. Ναι. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οργανισμός του περιείχε 0,96 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκνεούμενο αέρα αλκοόλ, σχεδόν 4 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Είναι πως συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια ενός πνεύματος και απήθεια, και βεβαιώθηκαν και τα απαραίτητα διοικητικά πρόστιμα και τις παραβάσεις κατά τη διάρκεια της μήνυ καταδίωξης.
2: Μάλιστα. Τώρα το Πανελλήνιο συνεχίζει να είναι συγκλονισμένο, πως αλλιώς, άλλωστε, για αυτά τα δύο κορίτσια, για το ένα που χάθηκε πέφτοντας από την ταράτσα του σπιτιού και το άλλο κορίτσι που δίνει τη δική του μάχη. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το κορίτσι που είναι στο νοσοκομείο?
9: Δυστυχώς παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Η 17χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται την ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνω δυνατό. Και όσο πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48ωρου, αναμένεται να έχουμε και νέα αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με τον τρόπο της αντιμετώπισης των τραυμάτων. Έτσι. Αυτά που υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές πάντως, Έρη, είναι πως έχει ελάχιστη σημασία να δούμε πόσες ιατρικές πράξεις λαμβάνουν χώρα, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον των γιατρών λόγω της φύσης του περιστατικού. Θυμίζουμε ότι η 17χρονη είναι πολυτραυματίας, δηλαδή ακόμα και αν επικεντρωθούν σε ένα κομμάτι.
2: Και πάνω από 20 ειδικότητες γιατρών έχουν πέσει πάνω της.
9: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον 20 διαφορετικές ειδικότητες. Ειδικότερα το βράδυ της περασμένης Τρίτης είδαμε πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε μια καταδίκη γονιών στο Περιστέρι για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
10: Καλό μεσημέρι, ναι, έτσι ακριβώς. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο της Αθήνας. Να σας πω ότι η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημιρησίως και με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση.
2: Ναι.
10: Οι δύο γονείς από το Περιστέρι καταδικάστηκαν καθώς προέκυψε ότι τα 6 παιδιά της οικογένεια ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, στο οποίο δεν τηρούνταν κανένας κανόνας υγιεινής. Έγινε ανώνυμη καταγγελία στις αρχές, συνελήφθησαν οι γονείς και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Να σας πω λοιπόν ότι μετά τη σύλληψή τους το δικαστήριο αποφάσισε να κριθούν και ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει και με τα 6 παιδιά της οικογένειας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα νωρίτερα είχαμε μια φωνική παράσταση ηλικιωμένης γυναίκας στα Άνω Πατήσια. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια σειρά συμπτώσεων οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 79χρονης, η οποία ξεκίνησε να περνάει το δρόμο στην Ορφανίδου και, γωνία Ορφανίδου και Ηρακλείου, περνούσε τη διάβαση με πράσινο, έγινε κόκκινο στη διάρκεια, τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν, ο οδηγός του φορτηγού είπε αργότερα στην τροχέα ότι βρέθηκε στο σημείο 0 ορατότητας του οχήματός του. Την παρέσυρε.
2: Ναι.
11: Ο άνθρωπος δεν ήταν ασυνείδητος. Κατέβηκε κάτω, πήρε σεντόνι από το μαγαζί του. Την ήξερε 45 χρόνια.
2: Γνωριζόταν.
11: Την γνώριζε. Τη σκέπασε με ένα σεντόνι από το μαγαζί του. Και
2: τραγικό.
11: Είναι τραγικό. Η γυναίκα έφτασαν αμέσως οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
2: Αλλά δυστυχώς
11: είχε ήταν ακαριέως και
2: μάλιστα
11: τραγικός.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Έχει έρθει στο στούντιο Αλέξανδρος Όμογλου για τις αθλητικές ειδήσεις. Είναι βαριά η ήττα του Παναθηναϊκού. Ήταν βαριά η ήττα χθες το βράδυ, με μεγάλη διαφορά.
12: Ήταν κυρίως απογοητευτική εμφάνισή του.
2: Ναι.
12: Σε ένα παιχνίδι που παίζεις την είσοδο, που προσπαθείς να εξασφαλίσεις την είσοδο στο Final Four των ονείρων σου, μετά από τόσα χρόνια, μετά από δύο δεκαετίες, να παίζεις γηπεδούχος στο ανακαινισμένο Telecom Center και να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή την εικόνα, νομίζω ότι ήταν σοκαριστικό ακόμη και για τους πιο απεσιόδοξους φίλους του.
2: Ναι.
12: Όλοι περίμεναν ότι μετά το 2-2 υπήρχε σαφώς το ενδεχόμενο μια εξαιρετική ομάδα όπως η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί για πρώτη φορά στη σειρά την έδρα της και να προκριθεί. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εικόνα.
2: Εν τω μεταξύ, ο Αταμάν μίλησε πάλι για τη διαιτησία, έκανε λόγο για τη διαιτησία και αναρωτιέμαι, με τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι, οι συζητήσεις περί διαιτησίας έχουν κάποια.
12: Όχι, νομίζω, ναι, ότι, νομίζω ότι ακόμα και οι αναφορές του Αταμάν, εντάξει, ναι, έκανε τις αναφορές στις βολές, αλλά ήταν. Ξέρεις, όταν είναι τόσο άσχημη η εικόνα και σήμερα, μα δεις δηλαδή και την αρθρογραφία στον ελληνικό τύπο και τις αντιδράσεις στα φόρουμ των φίλων του Παναθηναϊκού, ίσα ίσα ο Τούρκος είναι στο στόχαστρο. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε διαζύγιο,
2: ναι,
12: πρωταχώς. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη.
2: Του έγινε και ερώτηση, μάλιστα, από δημοσιογράφο.
12: Ναι, και εκνευρίστηκε και έφυγε από ξένο δημοσιογράφο.
2: Έφυγε, ναι.
12: Είναι δεδομένο ότι οδηγούνται σε διαζύγιο. Αυτό που πρέπει να δούμε,
2: ναι,
12: είναι αν αυτό το διαζύγιο θα επικυρωθεί μετά το τέλος της σεζόν, μετά δηλαδή τους τελικούς της πρωταθλήματος του Basket League, ή κάτι που είναι ορατό στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει νωρίτερα διαζύγιο. Είναι,
2: ναι,
12: πάρα πολύ το βάρη το κλίμα
2: και
12: για
2: άμεσο
12: τον Αταμάν, γιατί ήταν και σοκαριστική εικόνα χθες.
2: Ναι.
12: Κάτι που είχαμε δει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
2: Νομίζω,
12: είδαμε,
2: έχω την αίσθηση ότι υποβαθμίστηκε ο αντίπαλος. Δηλαδή,
12: δεν είναι,
2: ίσως
12: δεν,
2: επειδή
12: εγώ,
2: ήρθαν οι δύο πρώτες νίκες.
12: Οι δύο πιο σοκαριστικές εικόνες,
2: ναι,
12: που αντανακλούν και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού,
2: ναι,
12: είναι να βλέπεις έναν προπονητή, αντί να χρησιμοποιεί το πινακάκι του για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, να χρησιμοποιεί μεθόδους που βλέπουμε σε ερασιτεχνικά γήπεδα, πέταξε ένα μπουκάλι νερό για να διακοπεί το παιχνίδι, για παράδειγμα.
2: Ναι.
12: Στο ημίχρονο, ενώ πρέπει να εμπνεύσει τους παίχτες του, να τους εισπυρώσει,
2: ναι,
12: βγαίνει και αδειάζει το shorts λέγοντας στην κάμερα της Euroleague ότι παίζαμε με 4 παίχτες στο παρκέ όσο ήταν στην επίθεση και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Γενικά,
2: ναι,
12: είδαμε στο 5ο παιχνίδι τον καθρέφτη όλων των
2: προβλημάτων
12: του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Η ουσία τώρα από εδώ και πέρα είναι ότι έχουμε έναν εκπρόσωπο. Πριν από λίγο ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχε τη Media Day Ολυμπιακός συνέπειση του Final Four.
2: Ναι.
12: Ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού. Λέει: δεν μας ενδιαφέρουν οι απόντες, μας ενδιαφέρουν μόνο οι παρόντες.
2: Ναι.
12: Έκανε και ένα. Δεν υπήρχε. Ναι, γέλασε κιόλας και είπε: δεν υπήρχε πίσω να μην με ρωτάγατε.
2: Αντίδραση από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, υπήρξε.
12: Όχι. Υπήρξε ένα συσπηρωτικό λίγο μήνυμα το βράδυ.
2: Ναι.
12: Δεν υπάρξει καμία αντίδραση. Είναι Μάλιστα. λίγο περίεργη η ησυχία.
2: Ναι.
12: Επαναλαμβάνω, τώρα, είναι πολύ κρίσιμες. Είναι ώρες αποφάσεων στον Παναθηναϊκό. Οπότε...
2: Τι θα γίνει με τους οπαδούς?
12: Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Γιατί περίπου υπολογίζεται 5 με 6.000 εισιτήρια του Final Four είχαν εξασφαλιστεί από φίλους του Παναθηναϊκού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν που τυχόν έχει πάρει εισιτήριο ή ενδεχομένως φίλους του Ολυμπιακού που ψάχνουν πλέον να βρουν εισιτήριο για το Final Four.
2: Ναι.
12: Υπάρχει μέχρι την Κυριακή επίσημη πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων μέσω της EuroLeague, αυτό για να αποφευθεί το φαινόμενο της μαύρης αγοράς.
2: Σωστά.
12: Αν για παράδειγμα η Έρη Πανάγου έχει πάρει ένα εισιτήριο, είναι φίλος του Παναθηναϊκού και θέλει να το δώσει και να βρεθεί ένας Σόμογλου φίλος του Ολυμπιακού να πάρει το εισιτήριο,
2: θα υπάρξει EuroLeague,
12: μπορούν
2: θα είναι
12: να το κάνουν νόμιμα μέσω της ιστοσελίδας της EuroLeague.
2: Σωστά.
12: Μπορείτε
2: Σωστά.
12: να μπείτε, οι φίλοι ακροατές μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα το παραπολιτικά.gr να δουν όλες τις λεπτομέρειες για να μην εμπλακούν. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση πλέον και από τους Τούρκους της Φενέρ. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί ένας φίλος του Παναθηναϊκού να τα πουλήσει σε Τούρκο ή σε Ισπανό, φίλο της Βαλένθια. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το πάρει από Έλληνα σε Έλληνα. Αυτή τη στιγμή πάντως βρισκόμαστε.
2: Δεν γνωρίζεις εσύ ποιος θα πάρει το εισιτήριό σου.
12: Είναι μια διαδικασία, είναι μια διαδικασία που λέει. Βρέθηκε, δεν ξέρω ακριβώς λεπτομέρεια τα ονομαστικά.
2: Είναι πάντως
12: νόμιμη διαδικασία.
2: Είναι πάντως νόμιμη.
12: Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι και η μαύρη αγορά οργιάζει.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο.
12: Στο ποδόσφαιρο είχαμε χθες ουσιαστικά τον Ολυμπιακό με την νίκη του Παναθηναϊκού να παίρνει το προβάδισμα για την κατάκριση δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αν είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα που θα εξασφαλίσει το δεύτερο εισιτήριο για τα Αστέρια, θα ξεκινήσει μάλλον. Υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό, όχι από το δεύτερο. Κάτι που θα σημαίνει την αυτόματη παρουσία του στη League Phase του Europa League, ακόμη και αν αποκλειστεί. Για να γίνει αυτό βέβαια. Θα πρέπει, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός βράδυ Κυριακής συμμετέχει στη φιέστα της ΑΕΚ και την κατάκριση του πρωταθλήματος στην Όλγουνα 7.30 ώρα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο ιστορικά μάτς με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός χάσει από την ΑΕΚ, θα υπάρξει προσπέρασμα πάνω στο νήμα. Και να κλείσω με τελευταία είδηση. Ο Μπαζίνας, ένας από τους πιο ταλαντούχους μπασκετμπολίστες, ένας μπασκετμπολίστης της γενιάς, ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον ΠΑΟΚ. Άρχισε η εποχή Μιστακίδη να παίρνει σάρκα και ωστά.
2: Ωραία. Σίδερο κέφαλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3.

0: πάρα πολύ τι κάπρο ειδοποιούν. Τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσι σκουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα 3 ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Χινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας τις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάννα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πυτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πυτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
5: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
3: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα 3 ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήπου.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
9: Έβαψαν τους...
8: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
9: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2641 091 760.
12: Κινητό 6945 3627 08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε γκρι οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

Αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας τις θετητικές εκλογές των πανεπιστημιακών τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικεί ο Τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο

0: ναυτικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

δε θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους.
3: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικεί ο Τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινάει.

πλατφόρμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των πανεπιστημιακών τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα Δελφίνη στον Αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Γιάννα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 70.

0: μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
0: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα Δελφίνη στον Αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?

0: 10 25 4 27.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
3: Αυτό σου πάει τέλεια.
2: Φοράω ένα άλλο.
3: Καλά, αυτό φοβερό.
2: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
3: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
2: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
4: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
5: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
4: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
5: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
4: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα 3 ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας τις φοιτητικές εκλογές των πανεπιστημιακών τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, Δελφίνη στον Αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάννα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καπένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Ναι! Μπράβο!
4: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
10: Αυτό σου πάει τέλεια.
9: Φοράω ένα άλλο.
10: Καλά, αυτό φοβερό.
9: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
10: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
9: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
11: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
12: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
11: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
12: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
11: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας τις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας στις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Το γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα Δελφίνη στον Αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια!
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε

0: και χειροποίη τα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλάβει και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της Κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας τις φοιτητικές εκλογές των Πανεπιστημιακών Τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, Δελφίνη στον Αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Γιάννα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας τις φοιτητικές εκλογές των πανεπιστημιακών τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, Δελφίνη στον Αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάννα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Εκκινεί η κοινωνική αντιπαροχή, εκτός το Αγρίνιο με τα τρία ακίνητα της ΔΥΠΑ στην περιοχή να παραμένουν αναξιοποίητα. Με προτάσεις η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη συνάντηση με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας, Μάριος Αλμάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμμα της κεντροαριστεράς. Μόνο η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας τις φοιτητικές εκλογές των πανεπιστημιακών τμήματων Αγρινίου. Η πρωτοβουλία του Σοκράτη Κωστίκοβλου μέσω της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σκάφος για αγώνες διεκδικείο τρίτων μέσω της Τριχονίδας ΑΕ, σύμφωνα με τον Κώστα Πιστιόλα. Στο νοσοκομείο Αγρινίου 63χρονος μετά από ατύχημα στο λιμάνι της Αμφιλοχίας. Σε εξέλιξη οι εργασίες έως τις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου προς παράδοση ο νέος κόμβος. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει μητέρα, δελφίνη στον αμβρακικό κόλπο που δεν εγκατέλειπε με τίποτα το νεκρό μικρό της. Με τη Λιάνα Κανέλη έκλεισε ο κύκλος συναντήσεων για τις διαλέξεις με θέα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.